0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα, τελευταία ημέρα του μήνα. Μπαίνουμε Ιούλιο. Μπαίνουμε στο μισό δηλαδή, μπαίνουμε στα μέσα του χειμώνα. Καλημέρα σε όλη τη Βικτόρια, σε όλη τη Μελβούρνη. Βρέχει σήμερα. Βρέχει, βρέχει, βρέχει, βρέχει, βρέχει. 14 εκεί θα φτάσει, αντί να πάει 16. Βροχές μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Βροχερή, οπότε μην διαμαρτύρεστε και μην λέτε τι καιρό θα κάνει. Βροχή θα έχει για μια εβδομάδα. Εμείς εδώ είμαστε, άλλο ένα πρωινό λοιπόν, Greek Breakfast Show, Σταρουσταλίδης πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 1. Παρέα φυσικά πάντα με εσάς.

Απόστολος και Αποστολία. Οι Αποστόλιδες λοιπόν γιορτάζουν σήμερα και οι Αποστολίες. Πολύχρονοι να είστε και πάντα γεροί και ευτυχισμένοι. Χρόνια πολλά και εσείς που έχετε γενεθλιάκια, έτσι. Ή κάποια επέτειο που γιορτάζετε, να είστε πάντα γεροί και δυνατοί να τη γιορτάζετε κάθε χρόνο. Διεθνή ημέρα κοινοβουλευτισμού. Ημέρα αστεροειδών και ημέρα της ανεξαρτησίας στη Λαϊκή Δημοκρατία, λέει, του Κονγκό, για την απελευθέρωση από της χώρας από το Βέλγιο το 60. Σήμερα είπαμε είναι η σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων.

Στρατής Μιλιβίλης γεννιέται σήμερα, Έλληνας μυθιστογράφος. Όπως είπαμε λοιπόν, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματολογράφος. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2012 ένας υπέροχος τοπιός, ο Θήνιος Καρακατσάνης. Τώρα στις ειδήσεις του τότε, να σας πω ότι το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, το Δημόκριτο. Το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις πολιτείες, σε όλη την Αυστραλία, που σήμερα να σας πω ότι είναι βροχερή όλη η Αυστραλία, βρέχει σε όλες τις πολιτείες. Σε όλες τις πολιτείες λοιπόν βροχή. Αδελαίδα θα φτάσει 17 βαθμούς το θερμόμετρο. Καλημέρα και στον Μπρίσμπεν που θα φτάσει τους 23. Καλημέρα και στην Καμπέρα όπου θα φτάσει τους 15. Καλημέρα στον Ντάρουιν, 30 σήμερα. 14 στο Χόμπαρτ, καλημέρα και στο Πέρθ 17, καλημέρα και στο Σίδνεϊ στους 20. Όλες οι πολιτείες με βροχές και καταιγίδες. Καλημέρα και στην πατρίδα μας που μπορεί να είναι 3 η ώρα, 3.30 το πρωί, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει 27 βαθμούς παρακαλώ και η Αθήνα είναι στους 26.

0: Λοιπόν, πριν αρχίσουμε εδώ πέρα να λέμε το τι γίνεται και το τι συμβαίνει στην Αυστραλία και στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα μας, rythmos.com.au, δεν χρειάζεται να σας το πω, σας το λέω κάθε μέρα. Εκεί θα βρείτε τα πάντα, εκτός από το ραδιόφωνο μας, θα βρείτε ειδήσεις, θα βρείτε podcast, θα βρείτε και το chat όπου θα στείλετε τα μηνύματά σας, όπου έχετε κάνει ήδη αρκετοί από εσάς. Στείλτε τα μηνύματά σας και στο Messenger του Ρυθμού, στο Facebook ή στο Instagram και στο live που τρέχει, και φυσικά πάρτε τηλέφωνο στο 70 74 88 60, 70 74 88 60, το τηλέφωνο μας. Τώρα και την εφαρμογή του Ρυθμού, το app του Ρυθμού, το application του Ρυθμού, κατεβάστε το αν έχετε συσκευές Apple από το Apple Store, αν έχετε συσκευές Android από το Play Store. Κατεβάστε το για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, να έχετε τα πάντα, να έχετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο με ένα κλικ στην έξυπνη συσκευή σας. Καλημέρες φυσικά παίρνουμε. Μία από αυτές είναι και η Φωτεινούλα που οδηγάει προφανώς.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Good morning.

0: Τι έπαθε η Γερμανία, ρε παιδιά. Bye bye Γερμανία από το Μουντιάλ. Την πέταξε έξω η Παραγουάη. Οι 4 φορές πρωταθλητές κόσμου αποκλειστήκαν στα πέναλτι από την Παραγουάη. Ενώ η Βραζιλία το γύρισε, θυμήθηκε κάτι από το DNA της και πέρασε με ανατροπή στους 16, κερδίζοντας την Ιαπωνία. Πολύ δυνατή και η Ιαπωνία, πολύ οργανωμένη, τρεχαντήρια. Στην εκπνοή, έτσι, στο 95. Καλημέρα, Λινά.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: How are you?
0: Good, are you?
1: Thank you, I'm alright. Λίγο βροχούλα σήμερα, ωραία.
0: Εντάξει, βροχή. Όλη, άστε, τώρα, θα βρέχει όλη τη βδομάδα. Όλη τη βδομάδα θα βρέχει.
1: Όλη εβδομάδα. Τι ωραία να μην ποτίζουμε, ωραία είναι. Yes, καλά είναι στη στράτο.
0: Καλά είναι.
1: Καλά, είσαι καλά.
0: Καλά, είμαι μια χαρά.
1: Έτσι, ακούγεσαι μια χαρούλα.
0: Εντάξει, μια χαρά, είμαι δόξα τον κύριο.
1: Εγώ άρχισα να σηκωθώ και τώρα πίνω το καφεδάκι μου. Λέω, δεν θα σηκωθώ να κάνω.
0: Να σηκωθείς, να πεις το καφεδάκι σου, να απολαύσεις τη βροχούλα, να βάλεις τα ζεστά σου και να ράξεις, αυτό θα κάνεις.
1: Είσαι στον μπούλα μου εδώ.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Είμαι μια χαρούλα, ναι. Να πω καλημέρες.
0: Να πεις.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρέα μου, κύριε Ευαγγελία, Ανδριάννα. Κύριε Στρατεία μου, καλημέρα σου, να είσαι πάντα καλά. Αθανασία, το Φούλα. Και της Ανθούλα μας από Ελλάδα. Τη Στέλλα μας, την ευχαριστώ πολύ για τις ευχές εχθές να είναι καλά. Να χαίρετε την οικογένειά της, να είναι πάντα καλά. Το Θωμά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα να έχεις. Bye bye.
1: Έκανα γλυκά, έκανα κέρδικα. Ήρθαν τα παιδιά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Κάνει φαΐ. Και πέρασα υπέροχα, Στράτη.
0: Μπράβο, χαίρομαι για σένα, αγαπημένη.
1: Να είσαι καλά.
0: Bye bye.
1: Καλά, Στράτη μου. Καλή σου μέρα.
0: Bye.
1: Bye bye.

0: Καλημέρα στην Ανθούλα μας, στην υπέροχη Θεσσαλονίκη μας. Καλή εκπομπή, λέει. Άξαν τα όργανα με τη ζέστη. Έχετε καύσωνας, τι γίνεται, δεν γίνεται χαμός, ε? Καλημέρα στην αγαπημένη μου την Όλγα την Παυλίδη. Γεια σου Όλγα μου.
1: Μη χαραμίζεις μια μάτια, θα πάει χαμένη μάτια που θα ξω...
0: Λοιπόν, Τζον Παπαδάτος, καλημέρα σε όλους, λέει στο ρυθμό και στους ακροατές, να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου φίλε Τζον. Καλημέρα κύριε Στράτο, λέει ο κύριος Κώστας. Ποια είναι η γνώμη σας, λέει, είναι το ΝΑΤΟ ένας επιθετικός ή αμυντικός οργανισμός και γιατί εξακολουθεί να υπάρχει? Άλλωστε οι χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας έχουν ενταχθεί όλες στο ΝΑΤΟ, λέει. Κύριε Στάτο, λέει, έχω δύο ακόμα ερωτήσεις για αργότερα. Αν δεν σας πειράζει, συγχωρέστε με, με καλούν τώρα για το μασάζ. Καλημέρα στο Βασίλη. Τώρα ποιος Βασίλης είναι αυτό? Ο 434. Συμπή μου θυμίζει. Καλημέρα Στάτο, καλημέρα στους φίλους του ρυθμού, καλημέρα στον Παθηναϊκό μας και καλημέρα στην Εθνική Γερμανία. Σε επιτέλους σπίτι του η αχώνευτη. Ναι, και εγώ το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα, δεν λες τίποτα. Καλημέρα Στάτο, λέει ο Διονύσης. Μια ερώτηση, ξέρεις, λέει, τίποτα που λένε για τις πρώτου του μηνός ότι θα μπουν κάτι αυξήσεις. Ξέρεις τίποτα, ισχύει, δεν ισχύει, ενημέρωσε με σε παρακαλώ. Τι εννοείς θα μπουν κάτι αυξήσεις, γιατί με μπερδεύεις? Εννοείς για τις φορολογικές δηλώσεις, εννοείς για αυξήσεις μισθών, εννοείς... τι εννοείς?

0: θέλω.
1: Τώρα δεν θέλω να σας πω, αλλά η βενζίνη είναι στα χαμηλότερα επίπεδα επί COVID. Υπάρχουν και πρατήρια στο 1,40. Αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα ανέβει η βενζίνη. Οπότε οι οδηγοί παροτρύνονται να εφοδιαστούν, να εφοδιάσουν τώρα για να επωφεληθούν από τη βενζίνη που είναι ήδη φθηνή, πριν ξαναμπεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων από αύριο και μειωθεί στο μισό. Δηλαδή οι τιμές που ήδη έχουν φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα, έχουμε πολύ καιρό να δούμε τόσο φθηνή βενζίνη. Αλλά η μείωση των 32 cents που ήταν στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα μειωθεί στα 16 cents. Οπότε θα εξοικονομήσετε κάποια χρήματα, αντα ρεζερβουάρ, 10 με 12, 13 δολάρια θα εξοικονομήσετε, η αλήθεια είναι. Όλα αυτά σήμερα, γιατί από αύριο αλλάζει ο φόρος κατανάλωσης από την 1η Ιουλίου. Έως την 2 Αυγούστου θα πάμε στα 16 cents ανά λίτρο. Δηλαδή η μείωση των 32 cents θα πάει στο μισό, θα πάει στα 16. Τα πρατήρια καυσίμων στις πρωτεύουσες έχουν γεμίσει με οδηγούς που ανυπομονούν να γεμίσουν πριν τελειώσει ο μήνας.

0: βάλτα σε μια τάξη, μη μ' αφήνεις να χαθώ.
1: Καλημέρα στον Νικόλα με τα καφεδάκια. Αν συνεχίσετε εμείς η ώρα λέει φύγαμε, understand. Λουφτχάνσα Γερμανία, με αυτή φεύγει από εκεί και γυρνάει πίσω. Στεναχωρήθηκε και εσύ, όλος ο κόσμος στεναχωρήθηκε. Θα το ψάξω ρε Διονύση να σου πω. Καλημέρα στον Λάπα Σανά. Καλημέρα Στάτο και σε όλη τη Δημοπαρέα. Καλή εκπομπή και έχω μεγάλη στεναχώρια και λίγα την ίδια της Γερμανίας. Ναι, το βλέπω. Το ευχαριστηθήκατε, ε. Παραγουάι όλοι ήμασταν σήμερα.

0: Όλοι συναγωρηθήκατε με τον αποκλεισμό της Γερμανίας, βλέπω, έτσι. Ναι, σίγουρα. Είδατε όλοι μέσα μέρες περαιτέρες. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να αποκλειστεί η Γερμανία. Δεν το συζητάω. Όλοι θέλαμε να αποκλειστεί, έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία γενικά είναι αχώνευτη. Όπως και να το κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, είναι μια ομάδα που είναι αχώνευτη. Γιατί δεν την γουστάρω καθόλου κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Για να ρε κοπελί, είσαι ευχαριστημένο που βγήκε η Γερμανία.
0: Τι γλώσσα μιλάς, εσύ, δεν κατάλαβα. Μίλα καλά.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: είσαι ευχαριστημένο,
0: ναι,
1: που η Γερμανία βγήκε έξω.
0: Γιατί δεν του γουστάρω.
1: Α, γιατί τους γουστάρεις. Εγώ τους γουστάρω.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές πολλές φορές και δεν είχαν βγει ποτέ έξω.
0: Δεν πειράζει, βγήκαν τώρα.
1: Ποιο γουστάρεις από το παγκόσμιο κύπελο?
0: Εκτός από τη Βραζιλία.
1: Ποια ομάδα?
0: Εκτός από τη δικιά μας εδώ την Αυστραλία.
1: Η ιδέα σου, η θέση σου.
0: Εντάξει, πάντα γουστάρα Βραζιλία. Τώρα τι να σου πω. Αυτή γουστάρω.
1: Βραζιλία, εγώ γουστάρω. Αργεντινή.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Το, ναι, παγκόσμιο κύπελο, ναι, θα το πάρει η Γαλλία.
0: Καλή η Γαλλία, καλή ομάδα. Καλή η Γαλλία.
1: Αυτό θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Κοίταξε να δεις τώρα κάτι. Δεν ξέρουμε τώρα τι βλέπεις, τι γίνεται στα νοκάουτ παιχνίδια. Άμα δεν παίξεις λίγο, δεν κάνεις, μπορεί να την πατήσεις όπως την πατήσανε οι Γερμανοί τώρα.
1: Σωστά. Αλλά πρόσεξε, είδα το παιχνίδι της Γερμανίας. Και είχε βγάλει ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό και το ακυρώσανε, γιατί ο Γερμανός, ένας από τους Γερμανούς, έριξε λίγο κάτω τον τερματοφύλακα.
0: Είδες, θα το πέρανε πάλι στο τέλος. Θα το πέρανε στο τέλος, έτσι. Δεν έχεις ακούσει εδώ που είσαι στο ποδόσφαιρο, οι Γερμανοί κερδίζουν πάντα.
1: Μα γι' αυτό σου είπα κι εγώ, ότι οι Γερμανοί 5-4 φορές πήγανε προκριθήκανε στο παγκόσμιο κύπελλο με πέναλτι, την πέμπτη φορά ήταν ήταν οι φαρμακεροί τους και βγήκαν όξο.
0: Καλά να βάθουν.
1: Την φορά που πήγαιναν για πρόκληση.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ένα άλλο θέλω να σου πω εγώ.
0: Ναι, πες.
1: Τώρα διαβάζω το πρώτο θέμα. Θα το ένα ελληνική εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι είναι 5 περιπτώσεις που προκληθήκαν οι ομάδες με το ΒΑΡ. Και η διαφορά τους ήταν το πάτημα του ποδιού στη γραμμή απάνω που δείχνει το ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό εκεί πέρα. Τι έχει μπει μέσα στο ΒΑΡ.
0: Τι.
1: Η τεχνική νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι η πραγματικότητα.
0: Τι είναι.
1: Και η τεχνική νοημοσύνη το βγάζει έτσι για να ψωγίζουν τους φιλάθλους και να κάνουν ό,τι θέλουν οι μεγάλοι.
0: Okay.
1: Αυτό λέω μόνο.
0: Έγινε.
1: Καλό πρόγραμμα.
0: Bye.

διάβασα τώρα ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο Αυστραλοί αντιμετωπίζουν φορολογικό πρόστιμο επειδή δεν έχουν ιδιωτική νοσοκομιακή κάλυψη. Ο αριθμός, λέει, των ατόμων με υψηλότερο εισόδημα χωρίς ιδιωτική κάλυψη, στους οποίους στοχεύει η Αυστραλιανή φορολογική υπηρεσία για την επιβάρυνση φόρου του Medicare, το MLS, έχει αυξηθεί σήμερα με νέα έρευνα στον ιστότοπο που διαβάζω. Για το οικονομικό έτος λοιπόν 25-26 η επιβάρυνση ισχύει για άγαμους που κερδίζουν περισσότερα από 101.000 δολάρια και οικογένειες που κερδίζουν περισσότερα από 200.000 δολάρια και χρεώνεται μεταξύ 1-1,5% του συνολικού φορολογητού εισοδήματος. Αυτό έχετε να προσταθεί στην εισφορά 2% του Medicare που πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι. Για κάποιον που κερδίζει λίγο πάνω από το όριο εισοδήματος, αυτό μπορεί να σημαίνει επιπλέον φόρο περίπου 1.000 δολάρια ή και περισσότερο όταν υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση.

Καλημέρα στον Αντουάν. Θέλω, λέει, το πράσινο ακροτήρι να αποκλείσει την Αργεντινή. Αυτό θα γράψει ιστορία. Είναι αίτητη μέχρι στιγμής. Μια χαρούλα τα πάνε. Καποβερντέ, έτσι λέγεται.

0: Λοιπόν, βροχές για εκατομμύρια Αυστραλούς. Αυτό μας λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να δεχτούν βροχοτώσεις για όλη την εβδομάδα, όπως σας είπα, και για όλο το μήνα. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για την κεντρική και βορειοανατολική Βικτόρια με αναμενόμενες πλημμύρες, καθώς οι βροχές θα πέφτουν με πολύ μεγάλη ένταση. Μια σειρά λοιπόν από ψυχρά μέτωπα προβλέπεται να διασχίσει τη Βικτόρια και να συνεχιστούν έως και την Παρασκευή, κάτι που είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει εκτεταμένες βροχοπτώσεις στη βορειοανατολική και κεντρική Βικτόρια. Αυτά λέει η μετεωρολογική υπηρεσία.
1: Καγεμένα, όσα στην άκρη είχα φυλάξει, μα δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή η νύχτα μου θυμίζει.
0: Το πρώτο κύμα θα περάσει σήμερα και χθες, δηλαδή και σήμερα. Και το δεύτερο θα πάει Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Κεραζομένα.
0: Οπότε αναμένουμε βροχούλα.

στην Ελλάδα έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ο ένας φεύγει, ο άλλος έρχεται, ο ένας πάει σε άλλο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Πήγαν όλοι και θέλουν να πάνε στο Τσίπρα. Τώρα φαίνεται ότι ο Τσίπρας ρημάζει και αποστελέχει και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί φεύγουν κάποιοι από εκεί και κάποιοι ετοιμάζονται και κάποιοι το σκέφτονται. Μας παίρνουν, λέει, μόνοι τους τηλέφωνο και ζητούν επαφή, λένε από το κόμμα του Τσίπρα.

Ο Ευρωπαϊκός Καύσωνας στα βόρεια κατεβαίνει προς τα Βαλκάνια, θα επηρεάσει την Ελλάδα, θα επηρεάσει και πολλούς από εσάς που θα ταξιδέψετε τις επόμενες ημέρες, θα έχει πολύ ζέστη. Θα φτάσει 40 βαθμούς στο θερμομέτρο και...

Είδατε τι, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει το βιντεάκι με τη γυναίκα που στο παραπέντε έφτασε να καεί εκεί στην Ελλάδα και πήγε ο κόσμος από κάτω, παρόλο που είχε πάρει όλη η γωνία φωτιά και της έλεγε πίδα πίδα και πήδηξε η γυναίκα. Ξέρετε, μερικές φορές λένε πως η δύναμη της εικόνας είναι μεγάλη. Της ανθρωπιάς όμως είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μιλάμε για μια γυναίκα 73 ετών, στην Καλυθέα έγινε αυτό. Ζούσε με τον άντρα της εκεί στο φλεγόμενο σπίτι. Ο άντρας κατέφερε να βγει, η γυναίκα αγκλωβίστηκε στο μπαλκόνι. Και τελικά οι άνθρωποι έστησαν ένα ανθρώπινο δίχτυ ασφαλείας με τα χέρια τους. Δεν είναι το βίντεο, ξέρετε, δεν είναι ότι σώθηκε η γυναίκα. Είναι το βίντεο που βλέπεις τους ανθρώπους να προσπαθούν να τις λένε πίδα, να πηδήξει ψηλά έτσι. Είδα ένα τελιβερά εκεί που με το που κατάλαβε ότι η γυναίκα κινδυνεύει παράτησε το μηχανάκι του άνθρωπος και πήγε να τη βοηθήσει. Το παλικαράκι που μαζί με τον αστυνομικό έσπασαν την εξώπορτα, προσπάθησαν να ανέμουν στο φλεγόμενο διαμέρισμα. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που έστησαν με κίνδυνο της σωματικής τους ακαιρεότητας το ανθρώπινο αυτό δείχτη για να πιάσουν τη γυναίκα. Γιατί ξέρετε, όταν μια γυναίκα πέσει τώρα από ψηλά, δεν είναι, δεν μπορεί στο βάρος. Τραυματίστηκε ένα. Η γυναίκα σώθηκε και ο άντρας επίσης. Το σπίτι δεν σώθηκε. Έχασαν το σπιτικό τους, αλλά χάρη στους ανθρώπους που τίμησαν με κάθε γράμμα τη λέξη άνθρωπος, γλίτωσαν οι ζωές τους. Και αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρουμε όλοι μας. Δηλαδή η φράση «Γιαγιά πέσε, θα σε σώσουμε». Είδαμε και κάτι καλό ρε παιδί μου μετά από καιρό να πούμε που νίξε το κακό. Βασικά οι άνθρωποι νίξαν τον κακό τους σε αυτό, να το θέσω έτσι. Η ευαισθησία νίξε την αδιαφορία και το χαδερφέ και την απανθρωπιά που κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Δεν κερδίζει τα πολλά στραβά αυτό το περιστατικό που βλέπουμε καθημερινά. Όμως σκεφτείτε ότι τελικά ίσως όλα είναι στο χέρι μας. Είτε το λέμε μεταφορικά, είτε αλλάζοντας τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που ζούμε και κυριολεκτικά. Μπράβο, μπράβο. Σώζοντας έναν άνθρωπο, δηλαδή σώζοντας, να το πω έτσι, τη γιαγιά της Καλυθέας. Τι ωραία. Ωραία πράγματα αυτά, ρε παιδί μου. Είναι ωραίες ειδήσεις. Είναι ωραίες ειδήσεις να βλέπεις αυτού του είδους τις ειδήσεις. Και μια που βρέχει, ας ακούσουμε και μια Αναστασία που μας λέει βρέχει.

Δεν πείτε, λέει, γιατί θέλει να ξεκρεμάσει τη σημαία, να την πάει μαζί της για να μην καεί, αν λέμε το ίδιο. Η γιαγιά, δεν το ξέρω αυτό. Καλημέρα, Αντουάν.

0: Πάντως, η πιο ωραία είδηση τη διάβασα, παιδιά, από το Μεξικό. Ξέρετε, στη Μεξικό υπάρχει πολλή εγκληματικότητα, υπάρχουν πολλές κλοπές, μηχανάκια, μηχανές, κλέβουνε. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ντυμένος Batman. Και τι κάνει αυτός, πιάνει τους κλέφτες, σε κολόνες φωτισμού τους δένει, τους ζωγραφίζει μουστάκια. Αυτόκλητος ο τύπος, τιμωρός, έτσι, με το ψευδόνυμο Batman. Πολεμάει το έγκλημα μόνος του. Φυσικά η αστυνομία το αναζητεί. Αυτός πιάνει τους κλέφτες, τους δένει στις στήλες, τους ζωγραφίζει μουστάκια και τέτοια στη μούρη, γράφει πάνω κλέφτης και βάζει και μπροστά τη μηχανή που έχουν κλέψει, ξέρω εγώ, ή ότι έχουν κλέψει. Τους καταδιώκει τους κλέφτες και τους δένει στις κολόνες φωτισμού. Τουλάχιστον 5 άντρες βρέθηκαν ακινητοποιημένοι με ταινία στις κολόνες. Απίστευτος ο τύπος. Τώρα η αστυνομία αντιμετωπίζει τους δεμένους άντρες, λέω, στήματα και προσπαθεί να συλλάβει τον τιμωρό. Και τι έχουμε πάθει. Καλημέρα, Παγκαλέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή τη βροχερή μέρα.
0: Ωραίος. Νάντος και εσύ έκανες πείμα.
1: Το είδα και εγώ αυτό, ναι, με μονοτική ταινία αυτή τη... που δεν κόβεται και εύκολα.
0: Ωραίος ο τύπος. Ναι, αλλά το κυνηγάνε τώρα.
1: Έλατε, είδες, τελικά. Δηλαδή κάνεις το καλό και σου λένε μετά θα σε ρίξουμε στο γυαλό.
0: Ναι, είναι θύματα λέει αυτή τώρα, άμα τους κάνεις τέτοια.
1: Δηλαδή είναι θύματα που αυτοί κλέβουν και κάνουν και ράνε.
0: Ναι, έτσι είναι, έχει αλλάξει το όργο, δεν το ξέρεις.
1: Και όλος ο κοσμάκης που τα τραβάει τι είναι.
0: Έλατε.
1: Μήπως τίποτα. Τέλος πάντων, όσο για τη γιαγιά στην Καλυθέα, πραγματικά η καθυστέρηση που ήταν για να πηδήξει ήταν για να σώσει τη σημαία.
0: Έλα,
1: από τον μπαλκόνι της. Ναι, ναι, το βίντεο είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει το βίντεο που δείχνει ότι δεν περιμένετε να πάρει τη σημαία και πέφτει με τη σημαία.
0: Δηλαδή, κινδύνεψε η σωματική της ακεραιότητα να πεθάνει η γυναίκα για τη σημαία, έτσι.
1: Για τη σημαία.
0: Να μην καεί η σημαία. Ναι. Και άλλοι να πούμε την καίνε
1: γανικά. Ίσως αυτό το πράγμα ένωσε, να πω τώρα όλους τους Έλληνες, όλους τους κατοίκους εκεί, γιατί απλώσανε τα χέρια τους με τον κίνδυνο, ξέρεις, να μπορούσαν να πάθουν μεγάλη ζημιά.
0: Βέβαια, αυτό είπα, ναι.
1: Και όμως όλοι αυτοί, πραγματικά, όπως το είπες, ένα δίκτυο από κάτω, ένα πέπλο κάνανε για να σώσουν τη σημαία με την κυρία.
0: Εντάξει, δεν το κάνανε για να δώσουν τη σημαία. Μιλάμε για την ανθρωπιά τώρα.
1: Έτσι όπως φάνηκε, ρε παιδί μου, έτσι όπως έγινε.
0: Δηλαδή και. Ναι, και ήταν ψηλά, δεν ήταν χαμηλά.
1: Πρώτος όροφος.
0: Ναι, αλλά δεν το βλέπω.
1: Να σου πω κάτι, 75 χρονών. Δεν είναι όπως είμαι εγώ και εσύ 50-55 που μπορεί να πηδήξουμε και ακόμα ο σκελετός μας, τα κόκαλά μας είναι λίγο πιο γερά. Τώρα μια γυναίκα 75 χρονών. Είναι λίγο διαφορετικά τα
0: πράγματα. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα βγήκε αβαλόβητη από αυτό. Ένας άδας λίγο έτσι τραυματίστηκε στα πόδια από το βάρος.
1: Ναι, εκείνη τη στιγμή. Ναι, γι' αυτό λέμε ήταν πολύ επικίνδυνο.
0: Κοίταξε τώρα, άμα έπεφτε η γυναίκα και το βάρος της πήγαινε συγκεκριμένα σε κάποιον άνθρωπο και δεν το μοιραζόντουσαν όλοι.
1: Μπορεί να το σκότωνε. Συγκεκριμένα μπορεί να το. Όχι να το σπαγεί, να του κουρτυριάζαν το χέρι. Καταλαβαίνετε, δεν είναι. Το περίεργο ξεσφιανέ όμως, ότι για να πιάσουν το σπίτι φωτιά στην Καλυθέα, όσοι ξέρουν την Καλυθέα είναι ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας, να μην πάει το σκουλίδιο η πυροσβεστική.
0: Τι?
1: Η πυροσβεστική που ήταν τόσο γρήγορα? Δεν πήγε η πυροσβεστική τόσο γρήγορα?
0: Αυτά
1: κεντρικά σημεία είναι η Καλυθέα. Δεν λέμε ήταν π.χ. στο Γέρακα ή στην Κερατέα ή στο
0: Τώρα μην το κάνουμε αυτό. Τώρα είναι το μόνο σώμα που δεν πρέπει να ρίχνουμε ευθύνες οι πυροσβέστες. Τώρα, παιδιά.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά λέω η πυροσβεστική να. Τι έγινε? Πολλοί αναρωτηθήκαν, αλλά όπως είπες και εσύ, μετά το δεν το ξανασυζητήσανε. Εύχομαι όταν ξαναχρειαστεί να είναι εκεί. Δεν λέμε ότι φταίνουν οι άνθρωποι στην πυροσβεστική. Προσοχή. Εντάξει, μην υπερξηγηθούμε. Δεν λέμε φταίνει οι άνθρωποι, που οι άνθρωποι με 1000 ευρώ, να το πω έτσι, δεν μην πω παρακάτω, δίνουν και τη ζωή τους στην πυροσβεστική και είναι πραγματικοί ήρωες. Αλλά λέμε Έχουμε τίποτα ελλείψεις. Δεν είναι.
0: Τώρα δεν ξέρουμε τι συνθήκες.
1: Μακάρι να μείνει, κάτω, γιατί έρχεται καλοκαίρι.
0: Δεν ξέρουμε τι συνθήκες. Δεν ξέρουμε τι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε η φωτιά. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Εντάξει, τώρα.
1: Αυτό λέμε, Στράτο. Εύχομαστε να μην είναι έτσι. Εντάξει. Μην πρώτα θα αφρυνήσουμε και μετά λέμε ότι πάλι ξεκινήσουμε την πυροσβεστική ή δεν υπήρχαν το ένα, δεν υπήρχε το ένα το άλλο. Γιατί έτσι είμαστε.
0: Για μια φωτιά μπορεί να δηλωθεί μέσα σε δύο λεπτά να πιάσει όλο σπίτι φωτιά. Δεν ξέρεις τώρα αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν διαφωνώ. Δεν διαφώνησα σε αυτό. Η φωτιά μπορεί να πάρει και σε 30 σέκοντα. Άμα έχει κάτι μέσα που να δημιουργεί οξυγόνο, περισσότερο οξυγόνο, ξέρεις, η φωτιά τι θέλει, οξυγόνο θέλει. Καταλαβες. Δεν είναι ένα γκαζάκι, ένα σπρέιτι να σκάσει. Απλώ η φωτιά όχι σε 30 σεκόντ, σε 10 σεκόντ. Με ένα σπρέιτι δίπλα από εκεί που πήρε φωτιά. Ένα αποσμητικό, να στο πω κάπως έτσι. Γίνεται σαν φλεβοβόλο. Τέλος πάντων, να μην έχουμε χειρότερα. Όπως είπες, αυτό είναι ένα δείγμα, δίδαγμα. Ότι άμα ενωθούμε όλοι, γινόμαστε μια γροθιά και ένα δίχτυ, και ο ένας μπορεί να σώνει τον άλλον.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ο ένας μπορεί να βοηθάει τον άλλον.
0: Να μην χαθεί, εγώ ρε παιδί μου, λέω γενικά να μην χαθεί η ανθρωπιά μας. Αυτό.
1: Εκείνη τη στιγμή διώχνουμε ό,τι μίσος και ό,τι έχουμε με τον απέναντι.
0: Αυτό,
1: εκεί
0: γιατί,
1: μετράει ο ανθρωπισμός.
0: Γιατί κάποτε βλέπαμε τον γείτονα. Το είχαμε αυτό και λέγαμε: ο γείτονάς μου τι κάνει, είναι καλά, θέλει βοήθεια. Οι καταστάσεις όμως μας κάνανε έτσι ώστε να μην βλέπουμε ότι το γείτονα ούτε κανέναν.
1: Να κλειδώνουμε την πόρτα και τα παράθυρα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, στην ψύχα να το πούμε. Κλειδώνουμε την πόρτα και τα παράθυρα και
0: δεν
1: γίνεται.
0: Δεν είναι
1: απέναντι.
0: Οι κοινωνίες όπως ήταν παλιά δηλαδή.
1: Ή το άλλο, το παλαβό, ξέραμε αλλά δεν μιλάγαμε. Ξέραμε, δεν μιλάγαμε. Τότε άμα έχεις, γιατί δεν μιλάμε.
0: Καλά, αυτό γίνεται και τώρα, το ξέρουν και δεν μιλάνε κάποιοι.
1: Αυτό λέμε τώρα, εκεί φτάσαμε τώρα.
0: Πόσες κακοποιήσεις γυναικών βλέπουμε σε καθημερινή βάση και άλλοι το ξέρα, λέει, τα ακούγαμε. Λέει, αλλά τι εννοείς.
1: Ξέραμε, αλλά δεν. Τι να, αυτή είναι η μεγαλύτερη ειρωνία για μένα. Αυτή είναι η ειρωνία εντελώς. Κοροϊδία. Κοροϊδεύεις πρώτα τον εαυτό σου και μετά όλους τους άλλους. Τι να πεις, τέλος πάντων. Είπαμε, από χτες σας είπα, προσοχή με τη βροχή. Κάτι άλλο, άκουσα κάτι, δεν ξέρω πώς αληθεύει. Από αύριο ισχύει και καινούργια σπίτι λίμνη στο Μονάς.
0: Δεν το ξέρω, να το ψάξουμε. Τι εννοείς?
1: Νομίζω πολλά κατοστάρια, δηλαδή μετά το Clean Air πάμε σε κατοστάρι, σωστά. Μετά όταν πως ανεβαίνεις ή όταν κατεβαίνεις, με το φτάνεις στο Clean Air γίνεται 80, σωστά.
0: Θα μένει εδώ τα δικά μας από εδώ. Ναι, όταν ανεβαίνεις είναι κατοστάρι. Μετά το
1: Clean Air πάει κατοστάρι.
0: Μετά από πού?
1: Μετά το Clean Air, όταν ανεβαίνεις. Όταν ανεβαίνεις από το City, από το τούνελ. Από το Richmond, από το Τούρακ.
0: Νομίζω, ναι, θα μειωθούν σε 80 χιλιόμετρα.
1: Όλα, ναι. Μέχρι τον Ντάντινο. Στον Ντάντινο, μετά τον Jack Road, θα είναι πάλι 100, νομίζω.
0: Να σου πω αμέσως, ζώνη από South Yara έως Turak Road θα είναι 80 χιλιόμετρα και από Turak Road ως High Street στο Green Iris όπως λες θα είναι 80

0: θα μειωθεί στα 80.
1: 80, αυτό. Έλατε. Αντί να ανεβάζουμε τα όρια και να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και να μην γίνεται χαμός, θα πάμε χειρότερα. Μάλιστα.
0: Όταν λέει όμως ότι ο τρέχον ρυθμός αφήνει πολύ μικρό περιθώριο όταν δημιουργείται η κυκλοφοριακή συμφόρηση ή ο καιρός γίνεται άσχημος. Οι συνεχείς ταχύτητες στα 100 ή πάνω από αυτά μεταφράζονται σε πιο απότομο φρενάρισμα. Τι λέει, ρε παιδί.
1: Τι λένε, μωρέ. Δηλαδή στη Γερμανία που είναι 200 το όριο και ρίχνει φαγητό. Αυτό είπαμε, μας κορδεύουν στα ίδια μας τα μάτια. Τέλος πάντων, εδώ τα περισσότερα ατυχήματα είναι από την κούραση τόση ώρα. Πηγαίνεις στο σύνδεσμο και πας με 100 και 110. Και μετά λέει γίνονται ατυχήματα. Αφού είναι λογικό, με τόσο μικρό speed limit δεν κουράζεται ο άλλος. Αντί να το πούνε στο 130, 120, 130. Ναι, να φτάνεις πιο γρήγορα. Τέλος πάντων. Αυτά τα καλά τα νέα και τα άσχημα. Καλή συνέχεια, καλημέρα και καλό. Καλή συνέχεια να έχουν όλοι και προσοχή με τον καιρό. Λίγο προσοχή, τίποτα άλλο.
0: Έγινε, αυτό. Παλικάρι μου. Έλα, Λαζαρός. Καλημέρα, παλικάρι μου.
2: Καλημέρα, παλικάρι μου. Δύο πραγματάκια. Ένα για αυτό που είπατε τώρα για την κίνηση.
0: Ναι.
2: Εδώ αγαπάνε πολύ το φρένο. Πατάνε φρένο, γκάζι φρένο, γκάζι φρένο, γκάζι φρένο. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτός που θα τσιμπήσει το φρένο τώρα, 2 χιλιόμετρα πίσω το πολύ, έχουν σταματήσει.
0: Κατάλαβα, λες.
2: Αυτό είναι νόμος. Επομένως έτσι δημιουργείς τράφικ. Δεν μπορούν να κοντρολάρουν το αμάξι τους. Άσε τον γκάζι, θα πάει, θα σταματήσει, θα κόψει, ξαναπάτα. Φρένο, φρένο, φρένο, φρένο, φρένο, φρένο.
0: Και άμα βρέχει κιόλας, εκεί να δεις.
2: Εντάξει, εδώ δεν ξέρουμε να οδηγάνε στο στεγνό, στο βραγμένο, θα μάθουμε.
0: Είναι αυτό η οδήγηση του προβάτου. Είναι πρόβλημα αυτό να πηγαίνεις τώρα και να βλέπεις το κοντέρ και να. Δεν ξέρω τα.
2: Δεν είναι το κοντέρ, Στράτο. Το σημαντικό είναι ότι στην Ελλάδα για να μάθουμε να οδηγάμε πάμε σε σχολείο με δάσκαλο.
0: Και εδώ δεν πάμε με δάσκαλο.
2: Πότε? Εγώ μάθαμε το γιο μου να οδηγάει.
0: Ναι, ρε παιδί.
2: Εγώ κανένα σε τι και ρωτή, εγώ ξέρω να οδηγάω.
0: Ναι, είναι υποχρεωτικά για κάποια μαθήματα όμως με το δάσκαλο.
2: Δεν ξέρω. Πρέπει να πας σε ένα σχολείο. Δηλαδή είσαι το γιο σου, θα τον πας μέχρι το πανεπιστήμιο, θα το μάθεις εσύ.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα.
2: Θα κάνει 4 μαθήματα και θα γίνει γιατρός.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα δασκάλου, δηλαδή το να μάθει να οδηγάει κάποιος, ή θέμα, ξέρω εγώ, οδηγικής κουλτούρας, συμπεριφοράς. Ή δεν ξέρω, επειδή είμαστε μια χώρα η οποία έρχονται πολλοί από παντού και προσπαθούμε να κρατήσουμε τα περισσότερα στάνταρ για να μην έχουμε ατυχήματα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το σκεφτώ.
2: Πολλά είναι. Για μένα το βασικό είναι ότι μαθαίνει να οδηγάς χωρίς δάσκαλο. Από εκεί και πέρα, η άλλη οδηγάει με φοράει μια μαντήλα και βλέπει ίσα ίσα μέσα από ένα σχίσιμο, ένα station wagon, 9 θέσιο, που δεν είχε οδηγήσει ούτε τηγάνι στη ζωή της.
0: Εντάξει, και πολλοί από την Ινδία που έρχονται οδηγάνε γάιδαρους να μου και έρχονται και οδηγάνε εδώ πέρα να με αυτοκίνητα και φορτηγά.
2: Φορτηγά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι γι' αυτό για τη γιαγιά που είπε για την ανθρωπιά. Σαν τον καλό το φίλο, Στράτο φίλο μου δεν υπάρχει.
0: Σαν τον καλό το φίλο εννοείς.
2: Ναι. Αυτό που λέμε φίλος, εννοούμε φίλος.
0: Εννοείται αυτό, ρε. Πας καλά, ρε. Τους συγγενείς τους δεν τους διαλέγεις.
2: Άκου να σου πω. Έχω ένα ετόπεδο στην Καλλικράτεια.
0: Ναι.
2: Και με έχει πρίξει η μάνα μου να βάλουμε κάποιον να κόψει τα χόρτα να φάμε κανένα πρόστιμο.
0: Ναι.
2: Και παίρνω τηλέφωνο μια ξαδέρφη μου που έχει ελιές και έχει τρακτέρ και έχει και έχει και έχει και έχει και λέω να κάνουμε κάτι, να κόψουμε τα χόρτα να φάμε κανένα πρόστιμο. Και με λέει ναι, θα σου πω. Και με απαντάει και μου λέει, αυτοί που κόβουν τα χόρτα παίρνουν πάνω από 100 ευρώ. Λέω εντάξει. Παίρνω το φίλο μου που δουλεύαμε μαζί στην Καλλικράτεια. Και το λέω, Αβράμ, έτσι και έτσι. Με λέει, εντάξει, λέει, πες πως έγινε. Δεν υπάρχει.
0: Κοίταξε.
2: Έφυγε άνθρωπος στο σπίτι του, πήγε, επειδή το οικόπεδο δεν είναι περιφραγμένο, πήγε και με έβγαλε φωτογραφίες και μου λέει: είναι αυτό. Μην στείλουμε, λέει, τον άλλο να πάει και κουρεύει κανένα άλλο.
0: Το θέμα είναι ότι η φιλία, φίλε, είναι μεγάλη υπόθεση και στις μέρες μας δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ δίνω πολύ έμφαση στη φιλία.
2: Μιλάμε τώρα για φιλία, ότι δεν θα μιλήσουμε κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μιλήσουμε μια φορά το χρόνο.
0: Μιλάμε τώρα για
2: αλλά
0: φιλία.
2: Αλλά το αφήνουμε και το ξεκινάμε από εκεί που το αφήσαμε.

0: ακριβώς γίνεται. Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έχει πει ποτέ ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Α, γιατί τώρα με θυμήθηκες. Α, γιατί τώρα δεν υπάρχει.
0: Όχι, ρε, δεν σου είπα. Οι συγγενείς τους φορτώνες χωρίς να τους θες. Δεν τους διαλέγεις. Τους φίλους όμως τους διαλέγεις. Αυτή είναι η διαφορά. Και είναι το τελευταίο καταφύγιο. Είναι το τελευταίο καταφύγιο των ανθρώπων για μένα, πιστεύω, ο φίλος.
1: Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Δεν ξέρω, είναι ευλογία. Να έχεις καλό φίλο είναι ευλογία τελικά.
0: Να έχεις καλό φίλο και να πηγαίνεις και καλά με τη γυναίκα του.
1: Είναι δεν τον ενδιέφερε ποτέ και δεν τον ενδιέφερε ποτέ.
0: Σωστό, έτσι πρέπει.
1: Η γυναίκα του είναι, εγώ τη βλέπω ότι είναι η γυναίκα του, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, υπάρχουν και σχέσεις που δηλαδή, οι γυναίκες είναι σαν το φίλο και...
1: Θα πω γεια σου, τι κάνεις, καλά καλά, ευγενικά πάντα έτσι, φιλικά. Αλλά θα τις μιλήσω πιο πολύ άμα ψάχνω τον Αβραάμ που είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλο κεφάλαιο η φιλία στους ανθρώπους, δεν το συζητάμε.
1: Αυτά θέλω να πω.
0: Έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, να είσαι πάντα καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και όσο για τον καιρό που θα λείψεις,
0: ναι,
1: βάζε εκπομπές αυτές που γίνανε παλιές δικές σου. Ναι ρε, όπως κάνουν στο Σφαίρα.
0: Εντάξει, θα λέω τα νέα.
1: Μαγνητοφωνημένα. Ναι. Χαίστηκα εγώ τώρα για τα νέα ρε. Συγγνώμη κιόλας. Εσένα θέλουμε να ακούμε και τις καζούρες που γίνονται.
0: Εντάξει. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Με νοιάζει εμένα τώρα, αν άλλο σκότωσε 5 ή 10. Από και αύριο άλλοι 10 θα σκοτωθούν.
0: Το ίδιο είναι. Πες εγώ στο ονοματεπώνυμο.
1: Ναι. Και μόνο σου το λες. Θα σας πω τα ίδια τα χτεσινά.
0: Ναι.
1: Με άλλα ονόματα.
0: Έχεις δίκιο να σου πω ότι έχεις άδικο.
1: Βάζει εκπομπές παλιές. Προπέρσινες.
0: Θα δούμε. Έγινε, φιλαράκι, να σε κάνω.
1: Έγινε, δύναμη μου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και εσύ.

0: Πάντως, παιδί μου, διάβαζα για όλα αυτά που γίνονται εκεί στην πατρίδα, τα σκάνδαλα, τους πολιτικούς, βλέπε, ξέρω εγώ, Αβραμόπουλο, βλέπε Λαζαρίδη.
1: Γίνανε σπαθιά.
0: Άση Μακοπούλου, διαρροή email στον Αποδήμο, ευρωπαϊκό ένταλμα στο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Γενικά, Λαζαρίδης σε πτυχία, πλαστά, ξεπλαστά.
1: Θα κόψουν τι.
0: Οι περιπτώσεις αυτές, αν και δεν έχουν την διαβάτητα μεταξύ τους, αναδεικνύουν ωστόσο ένα κοινό μοτίβο.
1: Αυτά τα χέρια.
0: Αντί δηλαδή να λογοδοτήσουν, αντί η λογοδοσία να αντιμετωπίζεται ως αυτονόητη υποχρέωση, δηλαδή να πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτά που έχουν κάνει, συχνά εμφανίζονται και αμφισβητούνται, δηλαδή απαξιώνονται. Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία έχει ξεχάσει πως εξελέγησαν κυβέρνηση δύο φορές με κεντρικό σύνθημα την αριστεία και τη θεσμική σοβαρότητα, το σεβασμό στους νόμους και όλα αυτά. Όταν όμως στελέχη βρίσκονται αντιμέτωπα με δικαστικές ή θεσμικές διαδικασίες, η εικόνα που εκπέμπεται δεν είναι πάντοτε αυτή της ταπεινότητας. Έλα, Λαζαρός.
2: Έλα, συγγνώμη που ξαναπέρω. Τώρα που είπες για απάτες, θυμήθηκα ένα βιντεάκι που είδα.
0: Ναι.
2: Τώρα λέει δεν υπάρχει λέει ΟΠΚΕΠΕ, υπάρχει λέει ψαροκεπέ.
0: Ναι, ρε, τα έλεγα και εγώ, τα λέω εδώ.
2: Σέρες λέει 4 τόνους.
0: Τώρα πώς θα τους ελέγξουν? Με 5 ευρώ το κιλό. Δηλαδή άμα ο Γάλλος βγάλει 1000 κιλά, δηλαδή βγάλει ένα τόνο, θα πάρει 5 χιλιαρικάκια.
2: Σου έστειλα στο Instagram, έστειλα και στον Νίκο.
0: Ναι.
2: Οι δύο παλιά λέει είχαν πρόβλημα λέει με τα φίδια.
0: Ναι.
2: Και κάνανε το ίδιο. Βάλανε μια τιμή για να σκοτώσουν τα φίδια. Και
0: ναι,
2: κάποιοι λέει κάνανε ξανά, φτιάχνανε λέει οχές από αυγά τις, ξανακάνε μεγάλες για να παίρνουν λέει τα χρήματα.
0: Βέβαια. Θα βρούνε
2: και
0: τώρα τρόπο.
2: Και λέει η κυβέρνηση μετά το επίδομα αυτό που δίνανε και γέμισε ο τόπος λέει πιο πολλές.
0: Θα βρούνε τρόπο, θα κάνουν ιχθυοτροφία.
2: Το πάντα μπορεί να κάνει.
0: Θα κάνουν χειροτροφία και άλλοι πιάσαμε λαβοκέφαλους και τους έχουν μεγαλώσει οι ίδιοι.
2: Ναι. Ένα πιτσιρικά τον είδες που πιάνει μικρούς λαβοκέφαλους σε ένα λιμάνι στην Αθήνα.
0: Πιάνει.
2: 140 ψαράκια μικρά.
0: Δε, τι γίνεται, χαμός έγινε με αυτά.
2: Χαμός, αφού είναι 10 χρόνια αυτή η δουλειά.
0: Ναι, ναι.
2: Και αφού δεν έχει θηρευτεί, τι θα κάνει?
0: Όντως. Ας ελπίσουμε να καθαρίσουν οι ελληνικές θάλασσες, αλλά και δύσκολο το βλέπω. Αυτά πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Και υπάρχει τεράστιο θέμα.
2: Είναι κάτι δραστικό και να μην μπορεί να γίνει.
0: Τώρα
2: απάτη.
0: Πόσο μπορεί να, να είναι δραστικό αυτό όλο.
2: Έγινε. Αυτό ήθελα να σε πω να μην σε καθυστερώ, ρε φίλε.
0: Έγινε, παλικάρι μου, πάει.
2: Έγινε. Γεια.
0: Έλα, Ριάννα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στράτο. Τι είναι οι λαγοκέφαλοι?
0: Είναι ψάρια τα οποία έχουν περάσει και έχουν μπει στις ελληνικές θάλασσες, τα οποία κάνουν ζημιά. Τρώνε τα άλλα ψάρια, τρώνε τα χταπόδια, τρώνε τα καλαμάρια, ψιλοεπιτίθονται, λένε κάποιοι και στους ανθρώπους στα τέτοια, δεν ξέρω.
3: Τι λες, τα ψάρια?
0: Ψάρια είναι, ναι, ψάρια είναι, μικρά, μεγάλα, ναι. Και έχουν γεμίσει οι ελληνικές θάλασσες από εδώ αυτά, περάσαν από το Σουέζ, λέει.
3: Περίεργο, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Εντάξει, το έχουν παρακάνει και λίγο, νομίζω.
3: Ναι, ποιος ξέρει. Όπως εδώ, τώρα ήθελα να πω, τέλος πάντων, λένε, τώρα στις φάρμες θα πω εγώ, δηλαδή ναι, τότε completely διαφορετικό, αλλά φέρανε κάτι λουλούδια από την Αγγλία, είναι κάτι κίτρινα και αυτά κάνουν κακό στα σπαρτά. Γέμισε η φάρμα που έχει ο Χρήστος και το πρόστιμο είναι δηλαδή 4.000 δολάρια, κάτι τέτοιο. Πρέπει να πηγαίνουν να κόβουν τα λουλούδια αυτά 2-3 φορές το χρόνο. Και λέει τα φέρανε επίτηδες και γέμισε ο τόπος, καταστρέφουν τα φυτά τα άλλα και αν δεν τα καθαρίσεις από τη φάρμα σου έχεις πρόστιμο. Τέλος πάντων, Θα ήθελα, Στράτο, να απαντήσω στο φίλο που είπε για τη φιλία, με ένα ποίημα για τη φιλία. Εντάξει. Στάσω, γιατί είναι εδώ. Φιλία, αγνή φιλία, αληθινή, δύσκολο είναι κανείς να βρει. Φίλος εκείνος, για σε που μαλώνει, που σε πονάει και δεν σε πληγώνει. Φίλος εκείνος που σε εκτιμά και ό,τι κι αν κάνεις παντού δεν σκορπά. Φίλος εκείνος που γελά στις χαρές σου και πάντα κλαίει στις συμφορές σου. Φίλος εκείνος που θα σε εμπιστευτεί και θα μοιραστεί μαζί σου το κάθε τι. Φίλος εκείνος που για τη φιλία δίνει τα πάντα και κάνει θυσία. Αγάπη, φιλία, δυο αγαθά, μικρός ο κόσμος χωρίς αυτά. Δεν αγοράζονται αγάπη και φιλία. Όλοι στις γης τα πλούτη δεν έχουν καμιά αξία. Γι' αυτό λοιπόν, προτού φιλία να βρούμε, με τον εαυτό μας να συνεννοηθούμε. Αν μπορώ κι εγώ το ίδιο να δώσω και τη φιλία μου να μην την προδώσω. Και αν δεν μπορείς όλα αυτά να τα κάνεις, σου συνιστώ, φιλία μην πιάνεις. Ένα ποιηματάκι, Στράτο.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Να είσαι καλά, Αριάννα μου, να είσαι καλά.
3: Και εσύ να είσαι καλά, Στράτο μου. Άλλη φορά θα σου πω τους 12 μαθητές που γιορτάζουν σήμερα.
0: Έγινε.
3: Φιλάκια.
0: Bye bye.
3: Και εσύ να είσαι καλά, Στράτο μου.
0: Bye bye. Λοιπόν, έγινε. Bye. Καλημέρα στο Σταυρόνια, καλημέρα Στάδε, καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Ολυμπιακέ, λέμε και δεν ξέλεμε. Καλημέρα στη Δώρα μας. Χρόνια πολλά σε ορτάζοντας, λέει 12 Αποστόλων, από τους 12 έχω 3 στο σπίτι μου. Να τους χαίρεσαι.
4: Κύριε Στράτο, να πάρετε μαζί σας τα συμπράγματα και να κάνετε εκπομπή από την Ελλάδα. 3 η ώρα τα ξημερώματα και 3 η μέση δεν είναι τίποτα, βγαίνετε στο μπαλκονάκι σας και μας κάνετε εκπομπούλα, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι μουσικοπαραγωγοί από άλλους σταθμούς. Επίσης, κύριε Νικόλα, πού είστε, σας πεθύμισα. Δεν έχω κάποιον να πειράζω και έχω όρεξη για πείραγμα. Το πρώτο δεν μπορώ να το πειράξω. Είναι άλλη η φάτσα του. Δεν μπορώ. Άντε, bye!

0: Λέγε.
1: Στράτο, άκουσες το μήνυμα.
0: Ποιο μήνυμα?
1: Από την Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Να κάνεις αναμεταδόσεις.
0: Ναι.
1: Να σε ευχαριστηθούμε.
0: Έγινε, θα το δω.
1: Προσπάθησέ το.
0: Γεια σου Μπίλη.
1: Γιατί είσαι όμως.
0: Έλα Νικόλα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Προσοχή παιδιά λίγο στους δρόμους, γιατί έρχομαι από το Σόμερτον, έχω φτάσει τώρα, φτάνω στην Τρομάνα, δηλαδή διέσχισα όλη τη Βεργούδη. Από το Western Road μέχρι και εδώ στο Mornington Peninsula βρέχει, βρέχει ασταμάτητα. Εν τω μεταξύ δεν μιλάμε για οδηγούς πλέον, μιλάμε για ζώα, τίποτα. Δεν έχει έκφραση, δεν έχει λόγια να πεις. Αλήθεια δεν έχει λόγια έτσι. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου αυτό, να πηγαίνουν εκεί που μαζεύονται τα νερά ρε φίλε και με 100 χιλιόμετρα να προσπαθούν να περάσουν μέσα από τα νερά. Δηλαδή, πόσο βλακία ανθρώπινη, πόσο πράγμα. Δεν, καμία, έλεγε ο Λάζαρος προηγουμένως για συμπεριφορά και εσύ και τέτοια. Ποια συμπεριφορά, δεν έχουν συμπεριφορά, έχουν ανιδαιότητα. Είναι ανίδεοι. Δεν μπορείς να το φανταστείς αυτό τώρα, να βλέπεις μπροστά σου, να πούμε, να έχει μια γούρνα με νερό, να περνάει ο ένας και όλος να πηγαίνει από πίσω, ενώ έχει περιθώρια να την αποφύγει και να πέφτει μέσα με 80-100 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει, τα έχουμε. Πόσες φορές έχουμε πει για την οδική συμπεριφορά? Πάρα πολλές φορές.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σήμερα είναι απελπιστική κατάσταση, έτσι. Απελπιστική. Δεν έχει κίνηση καθόλου εκεί που δεν έχει κίνηση και δημιουργείται γιατί ένα βλήμα κάτι θα κάνει. Και το χειρότερο απ' όλα, όταν γίνεται ένα ατύχημα από το απέναντι ρεύμα, μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα έχει το ρεύμα που είναι ελεύθερο παρά από την άλλη μεριά που έχει γίνει το ατύχημα. Σταματάνε όλοι να δούνε. Ναι. Όλοι σταματάνε να δούνε.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο. Ναι, είναι η περιέργεια. Ναι, το ξέρουμε αυτό συμβαίνει.
2: Αηδία, ρε. Αηδία. Δηλαδή, τι να σου πω εδώ. Τέλος πάντων, το πρωί είχε στο Western Gold είχε ουρά πάνω από 12-14 χιλιόμετρα.
0: Είχε, ρε, από ταλαιπωρία.
2: Είχε 14 χιλιόμετρα, χωρίς να έχει ατύχημα εκείνη η λωρίδα, έτσι. Δηλαδή η λωρίδα που επέστρεψε προς το City δεν είχε ατύχημα. Το ατύχημα ήταν από την απέναντι μεριά. Καλά, από την απέναντι μου ήταν κλάμα, εντάξει, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είχε. Αλλά είναι τραγωδία.
0: Ναι, έτσι.
2: Όσον αυτά τα νέα,
0: ποιοι
2: δεν κουνιέται έξω.
0: Ναι, δεν κυκλοφορεί τίποτα.
2: Δεν κυκλοφορεί τίποτα και το χειρότερο είναι τα μαγαζιά λίγο ψιλοϋποφέρουν. Μιλούσα και με ένα φίλο προηγουμένως, μου λέει, δεν ξέρω, αυτός πήγε 10.30, 11 η ώρα στο μαγαζί του, ενώ έπρεπε να πάει 7, ας πούμε. Ναι, νέκρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Άντε, καλό τσιγάρο.
0: Έγινε, να σε καλά. Δώρα, να πάω σε ένα break και να μιλήσουμε μετά το break.
3: Εντάξει, ήθελα να πω μόνο μια ευχία, μα γίνεται γρήγορα. Σήμερα είναι το 12 Αποστόλο και έχω τρεις στο σπίτι μου. Τον Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, τον γιο μου τον Φίλιππα και τον γιο μου τον Χρυσόστομο.
0: Α, να τους χαίρεσαι,
3: αυτό σας θυμίζω, όσοι έχουν τους 12 Αποστόλους, να τους χαιρόμαστε όλοι. Αντίο, οκ.
0: Έγινε, bye, πολύ χρόνο να είναι.
3: Ναι, γεια μας, γεια.
0: Break, γυρνάμε.
4: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Στην ηλικία μου η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα στο συντονιστήκατε τώρα. Θα βλέπετε και ένα ωραίο παλικάρι. Κάτι συνηθίσει εκεί τον...
1: Καλημέρα,
0: τον Νίκο. Τον Παγιάτικο, τον Μίλιο.
1: Τι λες ρε και τον Νίκο. Νίκο, καλημέρα. Ξέρω ότι μας ακούς.
0: Τι έγινε, ηρεμία στους δρόμους, έτσι. School holidays, δεν κυκλοφορεί ψυχή.
1: Ηρεμία δεν το λες, εντάξει, έχει μια αλφακίνηση, αλλά...
0: Έχει κίνηση.
1: Εντάξει, υπάρχει κινητικότητα, δεν είναι άδειοι δρόμοι.
0: Εντάξει, αφού δεν έχουμε τα παιδάκια στο σχολείο, είναι στο σπίτι.
1: Εμένα το λες. Εγώ θα πέρα έξω το τζάμι.
0: Κρύβες ανάσες σαν φιλιά. Τι έγινε?
1: Καλά. Όμορφη Μελβούρνη με βροχούλα. Απολαμβάνουμε.
0: Όλη η εβδομάδα, ναι. Θα πεις.
1: Τι ωραία.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Τι όμορφα.
0: Φανταστικά, να σου πω.
1: Εγώ που συνεχίζω από χειμώνα.
0: Ναι, σε χειμώνα.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, να το κάνετε αυτό το πράγμα. Ναι, διπλό χειμώνα, ναι. Να τον κυνηγάτε στη ζωή σας.
0: Ναι, πάρα πολύ καλό. Άστε, αυτή κυνηγάνε διπλά καλοκαίρια εδώ πέρα.
1: Κοιτάξτε, γιατί στο τέλος θα
2: καταλήξει. Είσαι εδώ και οδηγάς, ρε Νικόλα, τώρα το βλέπεις. Εγώ το βλέπω όλη την ώρα. Κάθε μέρα και όλη την ώρα. Ευτυχώς που δεν έχει και πολλή κίνηση.
0: Ναι, μιλάμε για την οδική συμπεριφορά των γενικά
1: των Αυστραλών.
0: Είναι λίγο περίεργη, η αλήθεια είναι. Δεν φημιζόμαστε για τους καλύτερους οδηγούς.
1: Εντάξει, είμαστε όμως και οδηγοί από 100.000 σημεία.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Όταν έρχεται ο άλλος από την Ινδία και οδηγάει τρακτέρ και μετά έρχεται και παίρνει εδώ το δίπλωμα φορτηγού και βγαίνει έξω με το τριαξονικό.
1: Κάτσε όμως, έχεις δει και στην Ινδία όμως πως.
0: Είναι εκπαιδευμένοι.
1: Ότι δεν χρειάζεται φανάρι οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, φίλε. Πώς περνάνε,
1: και μπορούν και έχουν, είναι συντονισμένοι.
0: Συντονισμένοι, τώρα μιλάμε για 500 μηχανάκια και περνάνε ανάμεσα από τον άλλον. Φοβερό. Πώς γίνεται αυτό.

0: Ψάχνω ακόμα το γιατί.
1: Μουντιάλ παρακολουθείς ή όχι?
2: Όχι.
1: Δεν είστε του ποδοσφαίρου, δηλαδή.
2: Όχι ιδιαίτερα.

0: παίζει πολύ είναι ο Αυστραλός στην Ταϊλάνδη, ο οποίος δολοφόνησε και έβαλε σε βαλίτσα μια 17χρονη εκεί πέρα.
1: Τι είναι αυτό τώρα, τι...
0: Ένας Αυστραλός
1: είχε πάει στην Ταϊλάνδη.
0: Είχε πάει εκεί, βρήκε μια 17χρονη, την παρέστηρε στο ξενοδοχείο, τη σκότωσε, την έβαλε σε βαλίτσα, την έβγαλε με βαλίτσα μετά έξω από το ξενοδοχείο. Τον πιάσανε φυσικά.
1: Έσχος.
0: Και τώρα, όπως καταλαβαίνεις, αντιμετωπίζει death penalty. Αυτή είναι η ποινική.

0: Επανήλθαμε, κύριοι. Τώρα εδώ που τα λέμε, ο Νίκος δεν έχει άδικο, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι λέει?
0: Τι να λέει, λέει ότι...
1: Με ακούω πάλι χαμηλά. Ωραία, εντάξει, τώρα με ακούω καλύτερα.
0: Λέει ότι όποτε κάθε στο μικρόφωνο αυτή η κατεμοβλογιά, η μαύρη γάτα, ο γαζέτης, πέφτει το σύστημα. Έχει δίκιο εδώ που τα λέμε. Έχει να πέσει το σύστημα.
1: Να μην περνάω τότε.
0: Τι έγινε, ρε φίλε? Σου έχουν επιτέψει τίποτα, κάνει τσιπάκι μέσα και επηρεάζει το WiFi και τα ίντερνετ γενικότερα?
1: Μπορεί. Το ήξερα πάντα ότι δεν είμαι ένα απλό συνηθισμένο άνθρωπο.
0: Είσαι τσιπάτο.
1: Είμαι Android, είμαι κάτι εγώ.
0: Με πρόγραμμα. Έχει τα ανεβασμένα άλογα.

0: ζητάω πολλά.
1: Δώσε βήμα, δώσε βήμα εδώ τώρα. Λοιπόν,
2: έλα.
1: Εσύ ετοιμάζεσαι και για την Ελλάδα, σωστά?
2: Σωστά.
1: Ωραία. Τι γίνεται με το λαγοκέφαλο, είσαι εντάξει εξοικειωμένος?
2: Ναι, απλά δεν θα κάνω μπάνιο γυμνός. Γιατί μπορώ να το περάσω.
1: Παιδιά, ο Αταλίδης με στολή δίτη θα είναι, με βατραχοπέδιλα, με όλο τον εξοπλισμό, ναι, μάσκες και άλλες.
2: Να κάνω διακοπές και να γυρίσω ΛΟΑΤΚΙ. Ναι, δύσκολο θα είναι.
1: Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα ήταν το χειρότερο αυτό το πράγμα μόνο λαγοκέφαλος. Να σας πω ότι η ιαπωνική γαστρονομία ξαναχτυπά με κάτι πολύ δυνατό.
2: Τι?
1: Με το παγωτό. Φαντάζομαι τώρα να έχεις τέτοιο παγωτό στην Ελλάδα να κυκλοφορεί.
2: Τι
1: το
2: παγωτό?
1: Παγωτό με στρίδια και σόγια.
2: Κάτσε, είναι αυτά.
1: Παγωτό με στρίδια και σόγια. Με σόγια.
2: Παγωτό, ναι, με στρίδια.
1: Ναι, ναι, και σόγια.
2: Είναι, ό,τι λοιπόν, μακακία.
1: Φαντάσου τώρα έτσι. Έχεις την βανίλια στη μέση, ξέρεις, τη γεύση.
2: Ναι.
1: Η σοκολάτα, ξέρω εγώ.
2: Ναι. Και να για αριστερή.
1: Και κολλάνε για αριστερά πάνω στριδάκια μαζί με σόι. Κάντε το εικόνα, κάντε το.
2: Είναι κανονικά ή είναι ζαχαρωτά, ξέρω εγώ.
1: Όχι, είναι κανονικό παγωτό, φίλε. Είναι ο χωνάκι παγωτό.
2: Με χωνάκι παγωτό και τα θαλασσινά είναι κανονικά. Δηλαδή είναι original, είναι δηλαδή θαλασσινά, θαλασσινά.
1: Είναι από τον. Είναι... Λέει παγωτό μηχανής με στρίδια από τον κόλπο Γιαμάντα. Ή Γιαμαντά. Δεν ξέρω πώς λέγεται ο
2: συγκεκριμένος. Ρε φίλε, αυτοί και γιατί συνέχεια πειραματίζονται έτσι να με τρώνε έντομα, τρώνε. Εντάξει, στρίδια τρώμε και εμείς, δεν το συζητάω. Και μύδια τρώμε.
1: Όσοι το έχουν δοκιμάσει υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία.
2: Μύδια χνηστά σε παγωτό. Θα τρώμε σε λίγο.
1: Να σου δείξω η φωτογραφία είναι τραγική. Παιδιά, δεν ξέρω αν μπορώ να γυρίσω την οθόνη, δεν μπορώ να σας δείξω λιγάκι. Είναι πραγματικά το στρίδι που πολύ ξέρουμε, που το στρίδι θα το φάμε ίσως με μακαρονάδα, ίσως με κανένα περίεργο.
2: Εντάξει τώρα, θαλασσινά με
1: θαλασσινό, ρε παιδί μου.
2: Το μύδι να το φας, πάνω με ριζά, με το πίλαφο.
1: Πάνω στη βανίλια, πάνω στο...
2: Πώς ρε φίλε, αιδιαστικό μου φαίνεται, μου ακούγεται. Αν πεις τώρα πολλά αιδιαστικά τρώνε αυτοί που τα τρώμε εμείς. Είναι ένα λίγο περίεργο η κουλτούρα του φαγητού σε μερικές χώρες.
1: Ναι.
2: Με ξεπερνάει. Στη
1: ζωή μου. Κοίταξε, το καλύτερο πράγμα που. Γιατί οι συνδυασμοί πλέον.
3: Τώρα έχουν τρακάρει δύο Κινέζοι στο ραν που βγαίνει από το Westside να βγει για το Kingsway. Ψιλοτρακάρισμα μιλάμε τώρα. Και αντί να πάρουν τα αυτοκίνητά του να πάνε σε μια άκρη να φεύγει ο κόσμο, έχουν μείνει εκεί με τα τηλέφωνα και χαζεύουν. Αυτή είναι η οδηγή της Αυστραλίας.
1: Όχι, δεν είναι μόνο η οδηγή της Αυστραλίας αυτή. Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει παντού, γιατί βάσει ασφαλιστικών δεν επιτρέπεται να μετακινήσεις, ακόμα και ένα χτύπημα μικρό από πίσω να είναι, δεν επιτρέπεται να το μετακινήσεις. Αν δεν έρθει εμπειρογνώμονας να το δει.
2: Φίλε, συγγνώμη, να πας αριστερά τώρα, κάτι με στη μέση να κλείσει όλο το δρόμο.
1: Έτσι γίνεται παντού. Έτσι γίνεται παντού. Πήγαινε στο Κεφισό να δεις. Θα πω τώρα γυναίκες, γιατί γυναίκες περισσότερες έχω δει.
2: Ο Κεφισός δεν συγκρίνεται με τίποτα.
1: Να σβήνει η μηχανή και απλά αλάρμ. Τέτοιο και.
2: Τι να κάνει για αυτή τώρα.
1: Ναι, όχι, ούτε να το μετακινήσει, ούτε τέτοιο. Αυτό σου λέω, δεν πάει στην άκρη. Γενικά δεν πα στην άκρη.
2: Ο Κεφισός είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Δεν πα στην άκρη.
4: Άσε μας ρε Γαζέτη να πούμε που είναι αηδιαστικό. Πάρε εσύ και δώσε εδώ στον Αυστραλό να φάει μια λάνα που με είσαι στο Γερμανό. Ή να φάει μαγειρίτσα ή να φάει πατσά.
1: Έχει δίκιο.
2: Ναι.
1: Έχει δίκιο εδώ ο άνθρωπος τώρα, γιατί σου λέει ότι ναι. Φαντάσου να κάνεις παγωτό μαγειρίτσες.
2: Τώρα και αυτό τώρα δεν είναι συγκρίσιμο τώρα. Παγωτό με μαγειρίτσα είναι μαγειρίτσα, εντάξει. Φίλε. Και εδώ
1: και τα μύδια και τα στρίδια μα στρίδια είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν πας να κάνεις επικίνδυνους συνδυασμούς, εντάξει, αυτό συμβαίνει. Απλά φανταστείτε το να είχατε και αυτό το πράγμα στην Ελλάδα πέραν από το λαγοκέφαλο.
2: Ωραία, τι γίνεται, χαμού viral το λαγοκέφαλο, μα έχουν τρελάνει. Έτσι, όπου ο αλγόριθμο του εντάξει, όπου το ανοίξει και ό,τι βρει.
1: Εσύ πες μου, εσύ όμως.
2: Ναι, εγώ τι.
1: Πώς αισθάνεσαι, σαν γνωστός ΟΙΚ που είσαι γενικά. Αισθάνεσαι άνετα να μπει στη θάλασσα?
2: Ναι, δεν έχω
1: Ελλάδας.
2: Θέμα.
1: Σιγά.
2: Γιατί, τι θα φοβηθώ?
1: Λοιπόν, θα μας στέλνεις κάθε μέρα εδώ πέρα.
2: Έλα,
1: μια,
2: τώρα,
1: ένα βίντεο ότι βουτάς, γιατί δεν σε πιστεύουμε και πιστεύω ότι είσαι μεγάλος.
2: Νομίζω ότι πρέπει να χαλαρώσουν λίγο με αυτό. Άξι. Τώρα με του λαγοκέφαλου. Το έχουν παρακάνει.
1: Εσύ πες να βγεις με το λαγοκέφαλο μέσα στο στόμα και να λες τον ψάρι.
2: Έλα τώρα. Τώρα το σοπιδοτούνε, 5 ευρώ το κιλό.
1: Mm.
2: Άμα πιάνει. Ο άλλο θα κάνει θεοτροφία, λέει, και θα λέει ότι έπιασε λαγοκέφαλο. Θα βγάζει 1000 κιλά και θα λέει να τα.
1: Μια χαρά.
2: Έλα, μπαγκάλα.
5: Καταρχήν 5,33 παίρνουν στο κιλό και δεν είναι για όλες τις περιοχές.
1: Διόρθωση ακριβίας.
2: Πόσο παίρνουν 5,33 και για ποιες περιοχές παίρνουν?
5: Είναι για Κρήτη και κάποια νησιά.
2: Ναι, ωραία, εντάξει, μια χαρά.
5: Να ξέρεις. Ναι, στην Κρήτη θα είναι, ρε. Πού θα γίνει η μεγάλη λαμογιά?
2: Ψάρο ΠΚΠ. Ψάρο ΠΚΠ.
5: Η άλλη υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει λαγοκέφαλους, αλλά όταν ο Θουβού βούταγε στο Λαγονίσι και έβγαζε λαγούς.
2: Ναι, το έχω δει, το έχω δει αυτό.
5: Καταλαβαίνεις. Πόσο μπροστά ήταν ο άνθρωπος, πόσο μπροστά ήταν. Τέλος πάντων, το 2007 έφτιαξα το πρώτο παγωτό με σόγια σος.
2: Απαράτα.
5: Έχω μάρτυρα την Παγκαλή.
2: Παράτα.
1: Ναι, όλοι μου δεν το πιστεύω. Δεν, κρύβεται πίσω από κάθε μεγάλη καινοτομία του κόσμου.
2: Ναι, ο Παγκαλής.
5: Μισό λεπτό.
2: Ναι, μισό λεπτό.
5: Μισό λεπτό. Παγκαλίνα, ναι ή όχι?
0: Καλημέρα σε όλους. Αλήθεια λέει.
2: Ναι, τι θα πεις.
5: Γιατί τι έγινε. Άκου τι έγινε. Ήθελα να του κάνω ο ανιψιός μου, ο ανιψιός της Βούλας βασικά και δικός μου, ένα ελληνικό milkshake. Και είδα εγώ αυτό τώρα το σως και νόμιζα ότι ήταν σοκολάτα για παγωτό. Και αντί να βάλω σοκολάτα παγωτού, έβαλα το σόι αυτό.
2: Εντάξει, δεν το έφαγες όμως, μην μας τρελάνεις τώρα.
5: Τι, ξετρελάθηκε ο μικρός. Ο μικρός ήθελα να του κάνω κάθε φορά.
1: Καλά, ο μικρός πόσο ήταν, εντάξει. Σε μια ηλικία, μέχρι κάποια ηλικία τρώνε τι να είναι.
5: 8-9 χρονών, 8-9. Και μου λέει, Βούλα, πού βρήκες τη σοκολάτα? Λέω, μα έχεις το ψυγείο. Αν είχε το ψυγείο, δεν βλέπει καμία σοκολάτα. Ρε, μου λέει, πού βρήκες? Και λέω, αυτό
1: είναι
5: σόγια σος.
2: Βέλα, τα μάτα.
1: Κατά λάθος, μήπως ο ανιψιός σου.
5: Έλατε.
1: Είναι τώρα στην Ιαπωνία και κάτι μαγειρεύει.
5: Έλατε, αλλά το 7 το είχα κάνει εγώ πάνω θεμάτων. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο. Αταλίδη, σου στείλα ένα μήνυμα.
2: Τι μήνυμα?
5: Στο ρυθμό chat. Μας ακούει μια μεγάλη παρέα στο Northwest Melbourne και ειδικά ο Θεός ο Ηρακλής. Έχουν μαζευτεί μια παρέα από Κορώνη. Άμα μπορούμε να τους βάλουμε ένα τραγουδάκι που τους αρέσει ο ρυθμός και τους κρατάτε ωραία παρέα.
2: Ναι, πού μου το έχει στείλει το μήνυμα? Δεν βλέπω κανένα μήνυμα.
5: Στο chat του ρυθμού.
2: Στο chat του ρυθμού. Στο chat του ρυθμού. Να το δω, ρε φίλε, γιατί δεν βλέπω εδώ πέρα. Λαψανάς, εσύ είσαι ο Λαψανάς.
5: Κάνε ένα φρες, κάνε ένα φρες και
2: είσαι. Εσύ είσαι ο Λαψανάς, ποιος είναι, πόσο μας έχει πάγκα.
5: Όχι ρε, λες με τέτοιο όνομα να μπήκα.
2: Δεν ξέρω, εσύ μπαίνεις παντού.
5: Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Ναι,
5: κάτι άλλο για το τελευταίο, πολύ γρήγορα.
2: Αυτή τώρα είναι στην Κορώνη που μας ακούνε?
5: Όχι, όχι. Εδώ, είναι όλοι Κορώνη, απλώς είναι στο North West.
2: Ωραία.
5: Μελβούρνη.
2: Βρήκα και ωραίο ξενοδοχείο.
5: Άμα βρει κανένα τραγουδάκι σχετικό,
2: για την Κορώνη.
5: Σαράδες σύντουσαν οι άνθρωποι.
2: Έχουν μπάρμπες αυτοί εκεί, γι' αυτό λέει μπάρμπες.
1: Τι ζητούσανε.
5: Συγγνώμη.
1: Τι ζητούσανε, δεν ακούσαμε.
5: Όχι, λέω, ήταν σύντουσαν σαράδες τα νιάτα του. Κορώνη ή σαράδες σύντουσαν.
1: Βάλε κάτι νησιώτικο, βάλε κάτι νησιώτικο.
5: Ναι, κάτι άλλο. Κάτι άλλο.
6: Το 90% από αυτά που λέει είναι σωστά. Και Μπαγκαλάκι είμαι κι εγώ από την Κορώνη.
2: Έχουν μπάρμπα αυτοί.
5: Είδες, όλοι καλοί.
2: Έτσι δεν λέει.
5: Αταλίδη, κάτι τελευταίο για να κλείσω. Για να κλείσω. Φοράς, δεν φοράς στολή, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό μην το ξεχνάς στην ηλικία που είσαι.
2: Τι εννοείς? Ρε όξο, ρε από εδώ.
5: Τίποτα, τα λέμε, έλα γεια.
2: Έλα γεια. Να μας τελάνεις λοιπόν. Ρε θα φωνάζετε. Να πάω σε break.
7: Είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
2: Θα πάμε σε break γιατί εδώ πέρα γίνεται ένας χαμός, χαμός έξω. Έτσι. Τι ώρα είναι? Είναι 12 παρά. Θα πάμε στο break των 12 όπως θα κάνουμε κάθε μέρα. Και θα γυρίσουμε για περισσότερα εδώ στην παρέα με Γιώργο Γαζέτη και φυσικά όλους εσάς.
7: Μόσπρο Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
8: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
7: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
8: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
7: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
8: Τηλέφωνο 9429-4800.
7: 429 Bridge Road, Richmond.
8: Moss Property Consultants.
7: Αξιοπιστία
8: και ασφάλεια.
9: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
10: Γεια σας.
9: Τι καλό τρώτε?
10: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρω με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
11: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
12: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
13: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
12: Έχασες κάποιο interview?
13: Κανένα πρόβλημα.
12: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Στην ηλικία μου η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

0: πείτε του κυρίου δίπλα σας και η στρατό ότι και οι άντρες οι σημερινοί είναι άχρηστοι.
1: Γιατί, κάτσε να έρθει το παιδί, είπε κάτι το παιδί ότι για καλά οι γυναίκες είναι άχρηστες. Για κάντο λίγο πιο, Λιάννα, κάντο είμαστε ψηλά να το καταλάβουμε τι εννοείς.

Έχουμε έναν άντρα να κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών που χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 80 και του 90, 59 χρονών. Αυτός ο μπορώ να τον πω άνθρωπο θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο, κατηγορείται για 21 φερόμενα αδικήματα. Αυτές περιλαμβάνουν 13 κατηγορίες για άσυμνες πράξεις σε άτομο κάτω των 10 ετών και αρκετές κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικους. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο άντρας συμμετείχε σε εκκλησιαστικές ομάδες σε πολλές τοποθεσίες στην κεντρική Αυστραλία. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου κατήχε επίσης θέση σε μία ύπατη αρμοστία ως φροντιστής μετά το σχολείο και ως εκπαιδευτής κολύμβησης. Είδατε που δραστηριοποιούνται όλοι αυτοί, έτσι. Να της πεις ποια είμαι. Η αστυνομία ταξίδεψε για να ανακρίνει τον άντρα στο σπίτι του στα Blue Mountains, New South Wales, το Δεκέμβριο του 24, όταν συνελήφθηκε και κατηγορήθηκε για πολλαπλά δικήματα σεξουαλικής επίθεσης. Τελευταία φορά που εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστηρίων για τις αρχικές κατηγορίες που το αγγέλθηκαν ήταν πριν από περίπου 1,5 μήνα.

Έχουμε μία επιχείρηση να καταστρέφεται ολοσχερός από πυρκαγιά, την οποία η αστυνομία την αντιμετωπίζει ως ύποπτη. Οι detective πιστεύουν ότι η επιχείρηση στην οδό Lower Dundon Road, στο Μεντόν, νοτιοανατολικά εδώ της Μελβούνης, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο περίπου στις 4 ώρα το πρωί εχθές, σήμερα μάλλον. Στη συνέχεια το κατάστημα τυλίχθηκε στις φλόγες, καθώς οι δράσεις τράπηκαν σε φυγή. Οι πυροσβέστες έσβησαν την πυρκαγιά, αλλά όχι πριν το κατάστημα υποστεί σοβαρές ζημιές. Δεν υπήρχε κανείς μέσα στο κατάστημα εκείνη την ώρα και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

0: Είχαμε άλλη μία απαγωγή, αλλά όχι, δεν είχε γίνει τώρα, είχε γίνει το Φεβρουάριο. Έχουν ζηλευθεί 6 άτομα, καθώς είχαν απαγάγει έναν 53χρονο, μία ομάδα 4 ανδρών, στην οδό Mendes Road, στο δυτικό Σίδνεϊ. Έξω από ένα μαγαζί καπνού έγινε η απαγωγή. Η αστυνομία έχει και απαγγείλει κατηγορίες σε έναν έφηβο και 4 άντρες το διάστημα που μεσολάβησε. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και να μας ενημερώσουν οι αρχές. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα τι έγινε χθες. Καλημέρα και περαστικά στο Μιχάλη τον Προφύρη, που δεν θα κάνουμε σήμερα εκπομπή γιατί είναι άρρωστο το παλικάρι μας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαι χθες στο G-Day. Έχω πάει να δω κανένα βερμουδί, θα ξέρεις, για καλοκαίρι.
1: Στο G-Day.
0: Εδώ στο Τσάτστον που πουλάει αθλητικά, ρε
1: παιδί.
0: Ξαφνικά βλέπω μία ομάδα 15 ατόμων μαύρου χρώματος. Δεν ξέρω, ήταν αφρικανικής κατάστασης. Εγώ ψηλιάζομαι το τι μπορεί να γίνει. Και αρχίζουν και ψηλιάζονται και οι πολίτριες.
1: Τι εννοείς, ότι θα γινόταν χαμός?
0: Όχι. Αρχίζουν και παίρνουν από 2-3 που τους βλέπω εγώ.

0: 2-3-4 που φάνε ο καθένας στα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φόρμες, ιστορίες.
1: Ναι.
0: Πάνε οι κοπέλες εκεί, δεν τους δίνουν τα πράγματα και ξαφνικά σε χρόνο τετέ αρχίζουν και τρέχουν με τα πράγματα όλα έξω. Τι είπα για συνεργασμό, φυσικά δεν του ακολούθησε κανένα. Προφανώ αυτέ είναι οδηγίε. Μην του ακολουθήσετε ή μην μπείτε στη διαδικασία να του
1: μην εμπλακείτε.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω. Αυτά μπορεί να είναι και ασφαλισμένα τα πράγματα, λογικά. Αλλά ποιο θα γίνει ο ήρωα ώστε να του σταματήσει.
1: Για πε, εσύ πώ αντέδρασε ήρωα.
0: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν είναι καιρός για ηρωισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Να
1: χάσει το κεφάλι σου και μερικά. Μερικά μπουφάν και μερικό αθλητικό εξοπλισμό, δεν ξέρω τι μπορεί να πει.
0: Σε καθημερινή βάση. Μάλιστα, έλεγα και τις προάλλες. Είχα ένα περιστατικό με το μικρό μου το γιο. Γιατί ήταν στο μαγαζί, πήγε κάποιος να κλέψει το αμάξι του Ντάνι που ήταν ακριβώς απέναντι το μαγαζί. Βγήκε έξω ο μικρός, άρχισε να χτυπιέται με τους κλέφτες. Του πετάξανε μια λάμα, του καρφώθηκε στο χέρι. Δηλαδή μπορούσε να γίνει το περιστατικό τραγωδία.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι εποχές για ηρωισμούς.
1: Ισχύει.
0: Σου βγάλουν ένα τέτοιο, ένα μαχαιράκι, μπαπ, να στο καρφώσουν στο λαιμό, τέλος. Bye bye. Δεν είναι ένα.
1: Να πειραματίζεσαι και να προσπαθήσεις να ισχύει.
0: Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσες να κάνεις κάτι τέτοιο είναι αν κάποιος έμπαινε μέσα στο σπίτι σου. Δηλαδή, άμα μπει κάποιος.
1: Καλά, και αυτό τώρα και την προηγούμενη φορά νομίζω που το συζητούσατε, είδες ότι όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες. Ακόμα και στο σπίτι, πες ρε παιδί μου ότι ο ληστής έχει κακιά τύχη.
0: Ρε παιδί μου τώρα.
1: Όταν λέω κακιά τύχη, εννοώ ότι πας και τον δέρνεις.
0: Θα
1: σπάς τα μούτρα. Δεν ξέρω και εγώ ότι το στέλνεις στο νοσοκομείο τον άνθρωπο με σπασμένα πλευρά.
0: Ναι,
1: αυτό που πάει να μπει στο σπίτι.
0: Θα βρεις τον πελά.
1: Θα βρεις τον πελά σου.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι τώρα. Εκείνη τη στιγμή τώρα εσύ έχεις δύο παιδιά δίδυμα σε αυτή την ηλικία. Και νιώθεις ότι τα παιδιά σου απειλούνται.
1: Δεν
0: θα κάτσεις να σκεφτείς. Θα βρω τον πελά μου άμα τους ακουμπήσω.
1: Θα ορμήξεις και ό,τι θέλεις βγει.
0: Ο θάνατος η ζωή μου είναι εκεί πέρα τώρα. Είναι, ο άνθρωπος πιστεύω.
1: Το ένστικτο γίνεται.
0: Ναι, νομίζω ότι ο άνθρωπος εκεί λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι γιατί να. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω και από τότε που παλιά θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί υπάρχει ο νόμος περί προστασίας και τέτοια.
0: Έκλασε μέντες, λέει, τα τούλη. Κράζει ο άλλος. Ο άλλος, ο Δημήτρης εδώ είναι.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι και πολύ. Είναι από την καρδίτσα, αυτός είναι ήρωας.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Α, εννοεί ότι αυτός θα έκανε κίνηση.
0: Ναι.
1: Να τους αποτρέψει.
0: Ναι, ο άλλος λέει εδώ κομάντο λέει της φακής. Ο άλλος λέει κομάντο πριν. Ο Σαρής κομάντο λέει πριν 40 χρόνια. Άσε ρε. 40 χρόνια.
1: Κομάντο στην κουτάλα. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι άμα δούμε τις επιχειρηματικές σου ενέργειες, κυρία Ταλίδη, πιστεύω ότι δεν έχεις να κάνει. Έχεις ένα οίκ. Στην Αρκαδία, που είναι το τέτοιο.
0: Lock.
1: Ναι, που είναι τα. Πώς το να. Λοκ, στο.
0: Σάμο, 10 μήνες.
1: Κάτσε λιγάκι. Λοκ, άκουσε με. Λοκ, στην Αρκαδία ή στην Τρίπολη ήταν που έχει την.
0: Δεν έχει λοκ εκεί.
1: Όχι. Έχει για τους μάγειρες. Τη σχολή μαγείρε.
0: Όχι. Έχουμε τέτοια πράγματα. Εμείς ήμασταν και σε.
1: Λοκ στην κουτάλα, είσαι και άσε τις.
0: Λόγω φυλακής ήμασταν και σε ανεπιθύμητη τη μοίρα, να πούμε. Στη Σάμο, 10 μήνες, διπλός Τούρκους. Τέλος πάντων.
1: Καλύτερα περνάνε αυτοί εκεί όλοι. Ποιοι? Οι γείτονες.
0: Δεν ξέρω τώρα και αυτοί.
1: Όλοι έχουν. Καλύτερα περνάνε εκεί πέρα. Εμείς στην ενδοχώρα έχουμε προβλήματα με τους γείτονες πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Έτσι είναι.
0: Λες, αλλά στην Ελλάδα.
1: Όλοι οι άλλοι έχουν αλυσβερίσκια.
0: Να σου κάνω ερώτηση. Στην Ελλάδα ασχολείται κανείς με τον Τούρκο? Γιατί οι υπόλοιποι ασχολούνται που είναι εκτός Ελλάδας. Το τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Εδώ πέρα ακούς τα σχόλια. Εγώ εδώ πέρα όσες φορές βρέθηκα τώρα με ανθρώπους.
0: Ναι, παιδιά, ναι, δεν.
1: Τι γίνεται με την Τουρκία, τι γίνεται με την Τουρκία. Και είμαι. Τι να σου πω. Στην Λέσβο που πήγα κάποιες φορές, κάμποσες φορές βασικά, δεν είδα. Εγώ είδα. Πώς το λένε.
0: Τίποτα, δεν το ξέρω.
1: Όλοι καλά εκεί πέρα. Και εμείς πάμε στο. Αϊβαλή απέναντι, δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Πάμε
1: ψωνίζουμε εκεί. Αυτοί έρχονται σε εμάς, τρώνε ψαράκια στις ταβέρνες.
0: Ναι. Αγοράζουν σπιτάκια.
1: Αγοράζουν και σπιτάκια. Δεν ξέρω τι κάνουν και οι Έλληνες, βέβαια, και από την άλλη πλευρά. Άμα πάνε και αγοράζουν και αυτοί σπίτια στα τουρκικά παράλια.
0: Είναι ωραία, φίλοι.
1: Είναι πολύ όμορφα. Όλα αυτά. Τι, αφού ίδιο σκηνικό είναι.
0: Ναι, τα είναι. Η αλήθεια είναι ότι από τα μέρη που ήταν ελληνικά είναι πάρα πολύ όμορφα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα έχουμε φυσικά προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα.
1: Όλα αυτά έτσι πάνε. Και ο ένας και ο άλλος. Και ο άλλος δεν κάνει. Και ο Ερντογάν τι έχει. Ναι. Τι είναι το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.
0: Το σκηνικό στην Τουρκία είναι το ίδιο.
1: Ναι, ενώ έχει εκλογές, έχει κάτι τέτοιο.
0: Και που να έχει
1: εκλογές. Τους δημάρχους όλους τους έχει φάει, δεν έχει φάει.
0: Και τους δημάρχους και τους επιστήμονες και τους δημοσιογράφους, όποιος είναι κατά του, να πούμε, όποιος είναι υποψήφιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον τρώει το μαύρο φίδι. Έτσι. Ο άλλος λέει θα τους έκανα. Έλα ρε, θα μάτα ρε που θα τους έκανε κι άσπρο να πούμε 15 άτομα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα θα τους έριχνε ξύλο, εσύ, Batman των φτωχών.
1: Εξαρτάται τι κίνητρο έχει ο καθένα για να αντιδράσει.
0: Τι κίνητο, να πάνε, δηλαδή τι, να προστατεύσουν τα παπούσια για τον μπουφάνε του GTA είναι.
2: Τρίπολη GTA. Είναι, στην Τρίπολη είναι, το ξέρω γιατί είμαι και από την Τρίπολη και είναι και το σπίτι της Διεύνης Δίλβελα στο Στρατόνα εκεί πέρα. Το ξέρω, ναι. Το ξέρω, στην Τρίπολη είναι και τους μάγειρες, ό,τι πρέπει για το στρατό. Συμφωνώ μαζί σου, μπράβο, μπράβο, τώρα αρχίζω και σε συμπαθώ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Η Φωτεινή.
1: Καλημέρα κύριε
0: Πατρίκη. Λοιπόν, ναι, δεν θα όχι, δεν υπάρχει θεός για ηρωισμούς. Στην ασφάλεια λέει είναι υποχρεωτική η ασφάλεια. Στην Ελλάδα η ασφάλεια είναι υποχρεωτική στα οχήματα. Και λογικό να έρθει ο εμπειρογνώμονας. Εδώ οι περισσότεροι είναι ασφάλιστα. Λέει ποιον περιμένουν. Αστυνομία θα έρθει σε 6 μήνες. Για το track περιμένουν όταν θα έρθει. Εντάξει, εδώ
1: άρα η CV δεν έρχεται τώρα πρώτα.
0: Άμα δεν έχει ασφάλεια.
1: Το RACV δεν είναι μέσα στο ρέτζο που πληρώνεις.
0: Όχι, είναι για τραυματισμούς. Όχι για τις ηλικές ζημιές. Δηλαδή,
1: εγώ λέει, προσωπικά έχω βάλει ασφάλεια στα μάξι.
0: Όλοι βάζουν περισσότεροι. Ναι. Εγώ
1: άρα, εντάξει.
0: Υπάρχουν κάποιοι όμως που δεν βάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά σου λέει, δεν βάζεις ασφάλεια. Άμα δεν βάζεις ασφάλεια και πες πίσω από ένα λαμπορκίνι, πλήρωσε.
1: Πλήρωσε την λαμπορκίνι, βέβαια.
0: Στο Γήθιο λέει πάνε για μάγειρες.
1: Α, και εκεί, ναι, και εκεί.
0: Κάπου στην Τρίπολη πάνε για οδηγοί.
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει και αυτά. Εγώ θυμάμαι. Τέλος πάντων, εδώ η Φωτεινή μας είπε ότι όντως είναι για μάγειρες εκεί, στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Μπορεί και κάποιος άλλος να μας διαφωτίσει. Κανένας που τελείωσε τη σχολή μαγείρων στο στρατό.
0: Δεν μαγειρεύει, ρε Μάρκο. Ποιος τα λέει αυτά, ρε, ότι δεν μαγειρεύουμε. Επειδή έχεις εσύ φάει μόνο ψητά, μα τρελάνεις. Ο Σάρης με τα καλά του λόγια συνέχεια. Ρε. Ναι.
1: Ο Σαρής τι μαγειρεύει, για να μας πει αυτός.
0: Ο Σαρής μακαρόνια με κοιμά με.
1: Τη ίδια σχολή με εμένα είναι.
0: Μακαρόνια.
1: Και εγώ το ίδιο πράγμα. Ναι. Και το αυγό είναι η σπεσιαλιτέ μου.
0: Ναι. Και του Νίκου. Αυγά πάνω από τον κοιμά νομίζω ρίχνει αυτός. Όλα μαζί. Είναι κανείς στον όγκο. Κάνει, θέλει πρωτεΐνη γι' αυτό. Έμα τα θέλει να τα ακούσει κιόλα. Ναι, τώρα έχει αδυνατήσει το παιδί. Πάει και γυμναστήριο.
1: Γυμναστήριο.
0: Όχι, μα να πάει γυμναστήριο. Το γυμναστήριο πάει Νίκο.
1: Νίκο, τι έγινε εδώ. Τι πίφτρελο είναι αυτό που υπάρχει μεταξύ σας.
0: Λοιπόν, θα τους κολλούσα λέει με ταινίες κολώνει σαν τον Batman. Δεν ξέρω αν άκουγες την εκπομπή πριν, αλλά στο Μεξικό ένας τύπος που το παίζει Batman πάει πηγαίνει τους κλέφτες και τους δένει στις κολώνες.
1: Αλήθεια.
0: Τους ζωγραφίζει με μουστάκια και τέτοια, τον ψάχνουν να τον βρούνε τώρα.
1: Ωραίος.
0: Δηλαδή ωραίος. Επειδή εκεί κλέβουν και πολλές μηχανές και τέτοια πράγματα.
1: Στο Μεξικό.
0: Πάει, τους πιάνει, τους δένει με ταινία και δύο να είναι. Ο ένας δίπλα στον άλλο να σε κολώνα με ταινία που δεν μπορούν να φύγουν. Βάζει τη μηχανή μπροστά, την κλεμμένη. Και γράφει πάνω σε του κάνει μουστάκια στα πρόσωπα και γράφει κλέφτες.
1: Ωραίο.
0: Αλλά η αστυνομία ψάχνει αυτό να είναι, γιατί άλλοι είναι θύματα, λέει.
1: Απίστευτο.
0: 1600 λέει χθες την πλήρωσα την Τάνα, την ασφάλεια, λέει ο Αντώνης. Τρίπολη, Γήθιο και Σπάρτη βγάζουν μάγειρες.
1: Να, ορίστε. Εσύ όλα πέσαμε μέσα.
0: Και. Εσύ λέει μη μιλάς ρε, τρως αυγά μάτια με λεμόνι. Έχεις δοκιμάσει αυγά μάτια με λεμόνι?
1: Ποιος το τρώει αυτό?
0: Απίστευτο, ωραίο.
1: Τι λες ρε?
0: Το τρώνε οι αρβανίτες αυτό, είναι πολύ ωραίο. Δοκίμα, βάλει λίγο λεμόνι στο αυγό και θα το με θυμηθείς.
1: Στύψιμο πάνω όπως στύπουμε.
0: Ναι, λίγο λεμονάκι, να δεις πως αλλάζει το όργο. Φτύστε λέει τα φρύδια σας, λέει και οι δύο. Βρίζει τώρα αυτός, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον έχει μπλέξει τράφικ και έχει νεύρα.
1: Βρέχει κιόλας, εντάξει, όλα καλά.
0: Όταν λέει γίνεται ατύχημα, δεν έρχεται η ασφαλειά σου. Έχετε το πιο κοντινό τρακ που υπάρχει ή αυτό που καλεί η αστυνομία και τους πληρώνεις 500 δολάρια.
1: Εντάξει, η ασφάλεια εδώ πέρα δεν έρχεται, δηλαδή.
0: Όχι, εγώ που όχι.
1: Και πληρώνω και αυτό το πράγμα.
0: Έρχεται, ασφάλεια θα τα βρείτε μεταξύ σας. Άμα είναι κάτι σοβαρό και το καταγράψει η αστυνομία.
3: Τα βρήκες όλα τα ψέματα όμως.
1: Εσείς συμφωνείτε τώρα λοιπόν, γιατί εγώ προσπαθώ τώρα να φανταστώ τη γεύση λεμόνι με αυγό. Δηλαδή στο τηγανιτό αυγό πάνω εσύ στίβεις λεμόνι στο μάτι.
0: Αυτό λοιπόν δεν το έκανα, μου το έμαθε ένας αρβανίτης και μάλιστα μου έφτιαχνε και πατάτες, τις έκοβε στρογγυλές, ξέρεις, λεπτές.
1: Ναι. Σαν τσίπς, ας πούμε.
0: Τις τηγάνε σε ελαιόλαδο και μετά έβαζε πιπέρι και έβαζε και λεμόνι. Ήταν του λεμονιού, ήταν, ταιριάζουν όμως.
1: Ωραία, ας μας πει κάποιος για εκεί εδώ πέρα, αν το έχει δοκιμάσει και άμα πιστεύει ότι είναι ένας συνδυασμός τέλος πάντων που πρέπει να το δοκιμάσουμε και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Αυγό τηγανιτό λέει μόνο πάνω από το σπανακόριζο.
1: Η αλήθεια, γίνεται,
0: η αλήθεια είναι ότι πάει το αυγό με το σπανακόριζο, αλλά όχι από πάνω να το βάλεις μέσα. Τι Μάρτον, ρε φίλε, όλα θα τα κάνει το λούτο. Ο Σαρίστρε, να είναι ρε. Αυτός μπορεί να φάει και το παγωτό με τα αστρίδια να.
1: Παίζει τη Χαλκιδική εκεί πέρα να κανένας να το σερβεί, να το τολμήσει.
0: Ποια Χαλκιδική? Καλημέρα στον Τόλι. Τόλι, είσαι σε Γερανό σήμερα, κύριε, πού είσαι? Ένας φακενάκι λέει για το γιο μου και τη ρούλα μου. Γιο ρούλα μου, τι είναι? Κορούλα θα να πει. Πόσο είναι το παιχνίδι πίσω μου, βλέπεις?
1: 0-0.
0: 0-0. Καλό το Μαρόκο.
1: Κρατάει, ναι.
0: Ναι.
2: Εμένα τα παιδιά μου παίζουν μέχρι και στις φακές λεμόνι. Αν έχουν το Θεό τους, τι μου λες τώρα, ρε Στράτο. Και στο τα αυγά είναι πολύ ωραίο, γιατί φεύγει η γεύση του πολύ.
1: Μια πουλίλα.
2: Ναι. Και εγώ σκόλασα, γι' αυτό σε μιλάω. Άντε, πάει. Είχεσες πάλι
0: να κλαις. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Το έχω πει και άλλες φορές. Δεν μπορώ. Αυτούς που βάζουν λεμόνι πάντως.
1: Εγώ κοίταξε, εγώ ούτε στο τρίτο δεν βάζω. Στο κρέας δηλαδή που βλέπω τώρα να βάλω λιμουνάκι.
0: Να βάλεις το πιάτο σου.
1: Δεν θέλω.
0: Έρχεται τώρα η πιατέλα με τα παϊδάκια, ξέρω εγώ. Όχι, έρχεται η πιατέλα με τα παϊδάκια και κάνει έτσι. Ο άλλος παίρνει το λεμόνι και αρχίζει και το. Δεν θέλω, ρε.
1: Με λίγο λιμόνι.
0: Να βάλεις το πιάτο σου.
1: Όχι, εντάξει, κοίταξε, ναι.
0: Ή τα καλαμαράκια που είναι αφράτα, το βάλεις και γίνονται πανέμορφα. Το βάλεις στο πιάτο σου, γίνεται ώρα να το φας.
1: Κοίταξε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κάνουν πραγματικά το ψεκ, δηλαδή το.
0: Ναι,
1: μία φορά έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάρουν και αυτοί ρε φίλε που παίρνουν το πιρούνι, μπαπ μία στο λεμόνι, μέχρι να φύγει και το τελευταίο ζουμί.
0: Το λεμόνι. Το βάζανε παλιά που δεν είχαν ψυγεία. Το βάζανε γιατί να μην έχουν μεταξύ για τα μικρόβια και αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνει παντού το λεμόνι σε όλα τα πράγματα, ρε παιδιά. Δεν σημαίνει όλα τα κρέατα. Να βάζει το χοιρινό, αν δεν το καταλάβω, μπορεί να έχει μία μεριά το χοιρινό, εντάξει. Να βάζει τώρα παντού λεμόνι. Καλημέρα Σοφία, να στείλουμε. Καλημέρα, λέει Στράτο, και στο παλικάρι που είναι μαζί σου και σε όλη τη ρυθμοπαρέα. Πού να ξέρετε εσείς από Θεσσαλονίκη ότι η κουζίνα, λέει. Αυτός είναι από την Κατερίνη απέναντι μου, είναι κοντά.
1: Ορίστε, ο Σαρής μου έστειλε, ας πούμε, τώρα εδώ τον Άκη Πετρετζίκη για να μου ανοίξει τα μάτια.
0: Ναι,
1: φιλεύει. Και τις, μάλλον και τη γαστρονομική μας άποψη.
0: Ναι, γιατί.
1: Λοιπόν, γιατί λέει, έχει ένα βίντεο τέλος πάντων, σπανακόριζο με αυγά. Πάκι Πετρετζίκη.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι συνδυασμοί. Είπαμε τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει.
0: Και εγώ το σπανακόριζο με αυγουλάκι δίπλα. Μ' αρέσει.
1: Ωραία, οκ.
0: Πετρετζίκη λέει.
1: Κάνει απλά κάτι, επειδή μου το είπε Πετρετζίκη, τώρα εγώ θα πρέπει να το κάνω κιόλας.
0: Καλά, έχει δει το Πετρετζίκη, κάνει κάτι μακακίε να μου γνωρίζει.
1: Όχι, μ' αρέσει. Κάποια έχω δει πολλά πράγματα που είναι πολύ ωραία.
0: Έχω δει κάποια άλλα που είναι απέσια. Και δεν ξέρω αυτά, επειδή είναι στη τηλεόραση, τα δείχνει, δεν ξέρω άμα δεν τα δοκιμάσεις.
1: Συνεχίστε να βλέπετε τηλεόραση, ναι.
0: Γιατί?
1: Όχι, θέλω να πω ότι δεν ασχολούμαι καν, φίλε.
0: Αυτός τώρα που είναι στο τηλέφωνο, ήταν 180 κιλά και τώρα είναι 100.
1: Ποιος?
0: Ο Πάγκαλος.
4: 85, μη κλέβεις, 85, χθες ήμουν να.
1: Πάγκαλε, ξέρω γιατί βγήκε. Ξέρω γιατί βγήκε. Ξέρω γιατί βγήκε.
0: 100 κιλά είχα.
1: Ξέρω γιατί βγήκε στον αέρα. Για να πει.
4: Περίμενε.
1: Περίμενε.
4: Έλα, στα γρήγορα, στα γρήγορα.
1: Εσύ είμαι σίγουρο ότι εσύ είπε στον Πετρετζίκη πώ να κάνει πανακόριζο με αυγό.
4: Όχι.
1: Πριν από 20 χρόνια, το έχει κάνει για το τρίτο ανιψάκι σου.
4: Όχι. Καταρχήν, όποιος θέλει να φάει καλή τηγανητή πατάτα, μόνο ξύδι πάνω από την τηγανητή πατάτα.
0: Εντάξει.
4: Πρώτον,
0: ό,τι να.
4: Ούτε αλάτι, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανση, τίποτα. Ξύδι.
0: Ναι.
4: Λίγο ξυδάκι και μετά μιλάμε άμα δεν είναι γκουρμέτ μέχρι και οι τηγανητές πατάτες.
0: Εδώ βάζουν ξύδι στη χωριά τη κάποιοι, ρε Ματελάνη.
4: Και το δεύτερο, πιο σπεσιαλιτέ μου,
0: πεινάσαμε τώρα.
4: Χοντρό μακαρόνι, δύο νούμερο.
1: Με παστίτσιο είναι αυτό. Με γίγαντα.
4: Με γίγαντες. Όπως το λέω, χοντρό μακαρόνι με γίγαντες.
1: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή, εκεί πέρα που είναι ο γίγαντες.
0: Δεν μπορεί, θα καταλήξω. Θα κλείσω την εκπομπή μας, θα πάω
1: και,
0: πιο γρήγορα.
1: Και έχει βάζει και το μακαρόνι, εσύ, ας πούμε. Okay.
4: Ναι, ναι, μπράβο. Σωστό. Πολύ σωστό.
1: Το κάνω εικόνα εγώ τώρα.
0: Πασολάδα
1: με μακαρόνι. Γιατί αντί να βάλει ψωμάκι, βάζει το μακαρόνι. Κατάλαβες.
4: Μπράβο. Πολύ σωστό. Γιατί η σάλτσα από του γίγαντες πάει μέσα στο μακαρόνι και αντί για ψωμί να βουτάς. Και τρώγεται πολύ πιο ωραία.
0: Να το φας μόνος.
4: Όλα τα άλλα είναι β' εθνική. Καθέτη, ξέρεις με τι έχουν σκάσει εδώ.
1: Για πες.
4: Προσπαθούν να μου κλέψουν τη συνταγή που κάνω παγωτό με τσίπουρο. Γεύση τσίπουρου. Που
1: αλήθεια.
4: Κανείς δεν μπορεί να το φτιάξει.
1: Αυτό όμως νομίζω ότι πριν χρόνια.
4: Έχουν λυσάξει όλοι.
1: Πριν πολλά χρόνια, να σου πω, κάναμε. Κάποιον είχαμε εδώ πέρα πελάτη. Κάναμε διαφήμιση με παγωτά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το συγκεκριμένο μαγαζί στο Oakley. Και είχε γεύσεις περίεργες. Και είχε γεύσεις με όλα τα ελληνικά. Να το πω έτσι, προϊόντα κτλ. Δηλαδή τύπου παγωτό μπακλαβά, παγωτό
0: έχει
1: τέτοιο.
0: Έχει και τώρα τέτοια μαγαζιά.
4: Ναι. Λοιπόν. Αυτά είναι β' κατηγορία.
1: Πρόσεξε με, πρόσεξε με. Είχε το τσίπουρο. Είχε το τσίπουρο. Είχε το τσίπουρο και είμαι 100% σίγουρο γι' αυτό. Θα το ψάξω το σπότ να το θεωρηθούμε.
4: Γιατί έχουν πρόβλημα με τη θερμοκρασία του τσίπουρου που έχει πολλούς βαθμούς και δεν μπορεί να παγώσει το παγωτό. Εκεί είναι το μυστικό.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό.
0: Και εσύ το βρήκες.
1: Εντάξει, σαν γεύστα.
4: Οι άνθρωποι από κορώνη περιμένουν το τραγούδι, μην ξεχνιέσαι.
1: Βάλε ένα νησιώτικο στους ανθρώπους.
0: Γιατί είναι νησιώτικο, ρε παιδιά, γιατί έχει κορώνη με το νησιώτικο.
1: Κάτι θέλουν εκεί πέρα, ήταν όλοι ψαράδες, λέει.
0: Γιατί. Νησιώτες δεν είναι πάντως.
1: Βάλε κάτι τέτοιο, βάλε. Μην τους καλάς τώρα, περιμένουν οι άνθρωποι.
0: Ατζουβάλλω.

0: αυγό, λέει, στο σπανακόριζο βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό.
1: Α, αυτά είναι ωραία.
0: Κλείς τους, λέει, στράτο θα ξεράσω. Σιγά θα είναι γκουρμέ. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Κάτι με μπάμιες είπε.
1: Οι μπάμιες από μόνος τους δεν ανήκουν ότι βάζει γκουρμέ για μένα.
0: Επίσης ξύδι, λέει, βάζουν πολύ στη χωριάτικη. Εντάξει, και κέτσαπ και μουστάρδα θα πάνε σουβλάκι εκεί πέρα πάνω. Τι να κάνουμε.
1: Πατάτα, αυτό δεν κατάλαβα από τώρα. Στην
0: δικαιοσύνη. Όχι, ξύδι στην χωριάτικη δηλαδή θα βάλουμε. Να το βάλει σε πράσινο να το καταλάβω το ξύδι.
1: Ναι.
0: Να βάλει τώρα ξύδι στη χωριάτικη. Όχι, ρε φίλε, λέει, όλα το θέλει μόνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι μόνο ελαιόλαδο θέλει, τίποτα άλλο.
0: Μα το ελαιόλαδο και να πάρει και την κέφα τα κρεμμυδάκια από το φετούλα και από το ματούλα και να γίνει και ωραία παπάρα.
1: Ωραία, πώς το λένε, λάδι, αλλά το παχύρευστο αυτό το ελαιόλαδο, το οποίο και μόνο το να το βάζεις ψωμί, ρε φίλε, να πιτσιλίσεις δηλαδή λάδι.
0: Πιτσίλα λίγο, Γιώργο.
1: Είναι...
0: Πιτσίλισε το. Ρε κάνε μας τη χάρη, λέει, όλα τα ψηλά θέλουν λεμόνι. Για εσάς που δεν έχετε ψυγείο εκεί πέρα πάνω.
1: Όλα τα ψηλά.
0: Όλα τα ψητά.
1: Α, όλα τα ψητά.
0: Θέλουν λεμόνι. Για εσάς που δεν έχετε ψυγεία, σας ξαναλέω.
1: Εγώ, παιδιά, που δεν βάζω λεμόνι, απολαμβάνω πάρα πολύ το τσιτσί με χωρίς λεμόνια.
0: Τα πλαίσια, λέει, του Λαγοκεπέ, οι κορονιστές γίνανε από τα Δωδεκάνησα. Ναι, μπορεί. Έχετε τρελάνει και με το γάμο της οικονομάκου.
1: Μήματον
0: δηλαδή.
1: Μία ψάχνει, πώς τον είναι, διαρκώς, πώς τον είναι, δημοσιότητα, και απ' την άλλη ο λαός περιμένει κάτω να σχολιάσει.
0: Αυτό θέμα είναι ότι αυτές κάνουν και ένα πόσο και παίρνουν και 20.000.
1: Βρήκανε τον τρόπο. Αλλά ξέρεις κάτι, όπως λειτουργεί η πολιτική, έτσι λειτουργεί και αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι η πολιτική, ρε παιδιά, είναι καθρέφτης ενός λαού. Είναι.
1: Όταν λοιπόν υπάρχει κόσμος ο οποίος ακολουθεί την Οικονομάκου και θα ακούσεις δηλαδή τριγύρω στο καφέ, έτσι.
0: Την Οικονομάκου, την Τούνιγκ.
1: Είδες Οικονομάκου τι ωραίο φόρεμα φορούσε, καλέ στο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ήταν τέλειο το φόρεμα.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι.
1: Ρε φίλε.
0: Τόσα προβλήματα έχει η ελληνική επικράτεια γενικά. Και ασχολούνται τώρα επί 20 λεπτά με το τι φόρεσε, τι έκανε.
1: Μπορεί να μην υπάρχει και θεματάκι, φίλε. Ίσως να θέλει. Ξέρεις κάτι. Να κάνω το conspiracy εδώ πέρα, την συνωμοσιολογία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Οικονομάκου έκανε επίτηδες στο γάμο της τώρα. Μετά, ναι. μετά από εντολή του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Για να φύγει, να φύγει από τα νέα ο λαγοκέφαλος.
0: Αλήθεια τώρα. Έχει αυτό, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, έχει μια τέτοια να... Κοίταξε, όλοι αυτό... Πάντως ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα κομμάτι έτσι συνωμοσιακό, έτσι που...
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στην Καστοριά, στο φίλο μας τον Αντώνη που είναι από τη Γερμανία. Λένε διακοπές στην Καστοριά και μας παίρνει τηλέφωνο.
1: Λένε Καστοριά.
0: Ναι, ναι.
1: Ζηλεύουμε. Καλημέρα. Τι κάνει η υπέροχη Καστοριά?
2: Μια χαρά είμαστε, καλά περνάμε, κάνουμε τις διακοπές μας.
1: Έχει περισσότερη δροσιά από ό,τι έχει
2: Έχουμε δροσιά, το βράδυ έχει πέφτει 15 βαθμούς.
1: Ναι, αυτά είναι, τίποτα άλλο δεν θέλεις.
2: Την ημέρα φτάνει 30, αλλά το βράδυ πέφτει.
1: Τη λίμνη την έχουν καθαρή?
2: Καθαρή, ναι, έχει καθαρίσει το
1: αγαπημένο παλιά. Μπράβο, ωραία πράγματα.
2: Έχει καθαρίσει.
1: Τι να πω.
2: Είναι πανέμορφη η πόλη μας. Όποιος μπορεί και θέλει να έρθει.
1: Είναι πανέμορφη η Καστοριά.
2: Είναι πανέμορφη. Τρώμε άντε για φαγητά, στα κρέατα, στα ψητά. Δεν βάζουμε ποτέ λεμόνι.
1: Να τους άνθρωπους.
2: Στο τέλος όμως πιστεύει μετά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν βάλεις απ' την αρχή σφίγγι το κρέας.
1: Και σφίγγι, ισχύει και αυτό που λέει. Σαν να ρουφάει τα τέτοια, σαν να μαζεύει.
0: Και δεν θέλω στην τελική λεμόνι.
2: Για τη σαλάτα μπαίνει ξύδι. Στη σαλάτα τη χωριά μπαίνει και ξύδι. Λάδι και ξύδι.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Ωραία. Για τη χωριάτικη να σας πω ότι μόλις μας έστειλε και ο Σαρής, πάλι γκουρμέ, ακούστε, βάλτε τραχανά στη χωριάτικη, λίγο μπαλσάμικο,
0: άντε,
1: και thank me later.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι.
0: Δεν είναι χωριάτικη.
1: Το τραχανά δεν καταλαβαίνω. Γιατί οι τραχανάδε υπάρχουν πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, τώρα μιλάμε για μια συγκεκριμένη σαλάτα. Αυτή τώρα μιλάνε για άλλε σαλάτε. Δεν έχει να κάνει με τη χωριάτικη.
1: Είναι οι χωριάτικε έξτρα.
0: Ναι, τι είναι αυτό, πλά.
1: Πλά.
2: Σαλάτα
1: δεν είναι σαλάτα. Τραχανά τώρα. Είναι η
0: χωριάτικη 2.0.
1: Η άλλη εκδοση.
2: Αυτά, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Γεια σας, Ρε Αντώνη. Τι ώρα είναι και σε ξύπνιωση, 4.30.
2: Τώρα εδώ είναι 5.30 που δεν νομίζω.
1: Μόλις γυρίσαμε από.
0: Κοιμήθηκες ή ξύπνησες τώρα, για να καταλάβω.
2: Όχι, δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ήμουν ταξίδι, ήμουν χτες στη Λάρισα.
0: Καλά, ρε, τι πήγες, ταξιδεύεις όλο τον χρόνο και πήγες στην Ελλάδα και κάνεις πάλι ταξίδια.
2: Πάλι, μ' αρέσουν τα ταξίδια, μ' αρέσουν. Πήγαμε ένα φιλαράκι που πήγαμε πέρα με καρπούζια.
1: Καρπούζια.
0: Πόσο το κιλό το πήρε εδώ το φιλαράκι, για πες μας.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς το πήρε. Δουλεύει για άλλον, είναι οδηγός αυτός. Okay. Και πήρε παρέα.
0: Έγινε, ωραία.
2: Τώρα δεύτερα θα πάμε Πρέβεζα.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Τα φυλάκια μας το Θέμη. Να πάτε να βρείτε το Θέμη.
0: Γεια σου, φίλε, να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Εντάξει. Πάνε τώρα, μας ακούει από τη Γερμανία. Πήγε στην Ελλάδα, δηλαδή έχει 500.000 ραδιόφωνα και ακούει, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, άκου λίγο. Ο Σαρής μου στέλνει, διάβασε καλά το μήνυμα ρε, εσένα λέω τραχανά και ξαναδιαβάζω το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Βάλε ρε τραχανά στη χωριά. Βαλσάμικο μόνο είπε να βάλουμε ο κύριος.
0: Βάλε τραχανά στη χωριά.

0: θέμα είναι ότι μας τρολάρουν κανονικά πλέον οι influencer. Η Τούνη λέει κλαίω, λέει, αλλά μετά κοιτάς τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάει. Προκαλείς.
1: Γιατί προκαλεί. Γιατί προκαλεί. Γιατί ασχολούμαστε. Γιατί μου έδειξες αυτήν την είδηση τώρα. Είδες πως έτσι δημιουργείται η Τούνη.
0: Ναι.
1: Δεν με, κι εγώ, άμα, πώς το λένε, άμα με έκραζε όλος ο κόσμος, αλλά είχα 4, 5, 10, 20, 30 εκατομμύρια στο λογαριασμό, θα έλεγα, οκ, okay, καλά, φωνάξτε. Λοιπόν, και νομίζω και εσύ το ίδιο πράγμα θα έλεγες. Ας πάω πώς το λένε, να φάω μια μπριζόλα 200 δολαρίων για να χωνέψω αυτά που μου λένε. Τέλος πάντων. Αλλά για τους influencers, ναι, όντως θα σου πω ότι έχουν χαζέψει. Ανακάτεψε, λέει, την τέφρα του σκύλου της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της.
0: Τον φοράει.
1: Τον φοράει.
0: Δεν τον φοράνε όμως.
1: Στο eyeliner. Δεν ξέρω γι' αυτό. Λοιπόν, για να δεις τι τρέλα υπάρχει στον κόσμο.
0: Μάρκο, αυτό που στείλες δεν υποστηρίζεται.

0: Εν τω μεταξύ, διάβαζα, ρε φίλε, ότι γλιτώσανε δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι από μηνύματα της Google πριν το σεισμό στη Βενεζουέλα, έτσι.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ήρθε μήνυμα ότι έρχεται μεγάλο σεισμός και αμέσως μετά από δευτερόλεπτα έγινε ο σεισμός.
1: Και δεν είναι.
0: Δεν ξέρω πώς.
1: Ένα άλλο 112 αντίστοιχο της Ελλάδας.
0: Ναι, αλλά πώς γίνεται πριν το σεισμό?
1: Καλά, εντάξει, φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί να.
0: Ναι, γιατί όλοι ασχολούνται με αυτό. Και άλλοι λέγανε ότι είναι fake, ότι δεν μπορεί να έγινε. Αλλά τελικά όπως το ψάξανε, ναι, συμβαίνει και μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Να πάρουμε ένα μήνυμα για προειδοποιητικό μεγάλο σεισμό πριν γίνει σεισμός δευτερόλεπτα. Βγήκανε, γλιτώσαν τη ζωή τους πολλοί κόσμος, εκατομμύρια κόσμος. 12 εκατομμύρια με 13 εκατομμύρια πήραν το μήνυμα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και, και φαίνεται στο βίντεο δηλαδή ότι έχουν βγει άνθρωποι έξω πριν ακόμα ξεκινήσει ο σεισμός. Ναι, η τεχνολογία σε αυτό δεν το συζητάμε. Έλα, Ριάννα.
2: Παιδιά, τώρα που λέγατε για τα φαγητά, να πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρουν οι ακροατές και μπορεί να μην συμφωνήσουν. Το τυρί δεν πρέπει με το σπανάκι. Το ξέρω, μας αρέσει η γεύση, αλλά δεν κάνει καλό.
0: Α, γιατί?
2: Ούτε με τυρί, το καρπούζι.
1: Τυρί, όταν λέτε, εννοείται τη φέτα.
0: Συγγνώμη τώρα, λέει δεν κάνει καλό με το σπανάκι ούτε με το καρπούζι. Αυτά ναι, είναι εθνικά φαγητά. Τη σπανακόριζο με φέτα.
2: Ναι, I know.
0: Και
1: ναι, έχει δίκιο όμως. Αλλά... έχει δίκιο ότι δεν είναι τέτοιο. Και θυμάμαι και εμείς στα μωρά δεν το δίναμε έτσι, συνδυαστικά. Για κάποιο λόγο που. Κάτι ξέρετε, κυρία Ριάννα, εσείς θα μας πείτε.
0: Αντριάννα, τα έχω καλή εγώ.
1: Okay.
2: Και η μελιτζάνα με το αγγουράκι, όχι. Γιατί το ένα είναι ζεστό και το άλλο είναι κρύο.
0: Νάτα.
2: Και το κρύο και το ζεστό δεν πάνε μαζί.
0: Αγγουράκι και μελιτζανούλα, μην το τρώτε κρύο. Να το τρώτε ζεστό.
1: Αγγούρι και μελιτζάνα.
2: Καθόλου. Καθόλου μαζί.
1: Αυτό το συνδυασμό δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας πώς μπορούμε να τον έχουμε. Πώς μπορεί να συμβεί.
2: Δεν είναι πάρα πολύ κακό, κάνει.
0: Εγώ διαβάζω τώρα ότι ο συνδυασμός φέτα με καρπούζι είναι εξαιρετικός και πολύ θρεπτικός. Σύμφωνα με τους ειδικούς.
2: Αλλά όχι μαζί, όχι μαζί.
0: Μαζί.
1: Διατροφολόγο, παιδιά, θέλουμε. Θέλουμε έναν διατροφολόγο να μας πει την αλήθεια.
0: Έχουμε το AI πλέον.
2: Ναι, θα το θέλαμε, καλά λέει.
1: Έναν διατροφολόγο θέλουμε.
0: Το καρπούζι
1: έχουμε έναν γνωστό που θα τον καλέσουμε να μάθουμε λίγα και αυτό.
0: Ναι, μπορούμε. Το καρπούζι έχει υψηλό γλυκαιμικό δείχτη. Η προσθήκη πρωτεΐνης και καλό λιπαρών από τη φέτα καθυστερεί την αύξηση του ζαχάρου στο αίμα.
1: Κυρία Ανδριάννα, προσπαθείτε μήπως να δημιουργήσετε κάποιο πρόβλημα στην παροικία.
0: Ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Συμβουλές
2: σας. Εγώ τα είδα αυτά και προσπαθώ να μην το κάνω.
0: Ναι, για μήπως κάνεις λάθος όμως και χάνεις όλη την ουσία εδώ πέρα.
2: Την ουσία, τι το καλό.
0: Λέει, το καρπούζι είναι πλούσιο σε νερό. Το καρπούζι είναι πλούσιο σε
2: νερό.
0: Ναι.
2: Σπανάκι με τυρί, ο βοτανολόγος μου το είπε, όχι μαζί, ποτέ. Και το ψάρι.
0: Νομίζω είναι μύθι αυτά.
1: Κάτσε, μισό λεπτό. Έχουμε και άλλον διατροφολόγο, ο οποίος λέει ότι εξουδετερώνει το σίδερο από το σπανάκι, όπως και με τη φακή το ίδιο.
2: Ναι, ναι. Mm. Ναι, και στη φακή, βέβαια.
0: Ο συνδυασμός και... σπανάκι με τυρί κάνει καλό, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Είναι εξαιρετική πηγή ασβεστίου το τυρί και βιταμινών, όπως το φιλικό οξύ και η βιταμίνη Κ από το σπανάκι, που συμβάλλουν στην υγεία των οστών.
1: Θέλουμε διατροφολόγο. Κάλεσε διατροφολόγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να μάθουμε, να μας πει ακριβώς ένας επιστήμονας τι βάση, πώς
2: το
1: λένε.
2: Ναι, θα το θέλαμε πάρα πολύ, πραγματικά, ναι.
1: Μπορούμε να συνδεθούμε.
2: Και καλό λέει με την κανέλα πάει το μέλι, η τζίντζα, τα μήλα. Ναι. Όχι χουρμάδες.
0: Το κότσιμπέρι.
2: Δεν ξέρω. Παράλληλα να μου πέρανε μια σακούλα, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Και δεν ξέρω πώς θα τα φάω. Λένε είναι πολύ καλά.
1: Δεν ξέρω πώς μαγειρεύονται, δεν ξέρω πώς τέτοιο, που τα βάζουμε.
2: Έτσι σκέτα τα τρως, σκέτα, έχεις φάει.
0: Σκέτα τα τρώει αυτός.
1: Όχι, δεν έχω, ή μπορεί να έχω φάει κάποια στιγμή και να μην, να μου πέρασε έτσι αδιάφορα.
0: Του πέρασε αδιάφορα, το έφαγε αλλά του πέρασε αδιάφορα. Και του Αντώνη το ίδιο τον
2: τάλιχας. Είναι για την υγεία, για τα μάτια. Και mm-hmm. για διάφορα πράγματα.
0: Πάντως το ψάρι με το τυρί που λένε, νομίζω ότι
1: αυτό...
0: είναι θέμα μόνο αν υπάρχει κάτι αλλεργικό και αλλεργική αντίδραση. Ο... δεν ξέρω αν.
1: Δεν ξέρω με την αλλεργική, αν είναι αυτό που λένε, δηλαδή πώς απορροφά στα στοιχεία όλα από το ένα φαγητό και από το άλλο. Δηλαδή μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα στο πώς απορροφά.
2: Ο βοτανολόγος μου είπε το σπανάκι με το τυρί.
1: Βοτανολόγος.
0: Βοτανολόγος.
2: Συμβουλεύεστε
1: βοτανολόγο.
2: Τον ξέρουμε πολλά χρόνια. Το ήξερε η μάνα μου, πάνω από 30 χρόνια τον ξέρουμε αυτό.
0: Ο συνδυασμός, λέει, ψάρι με τυρί είναι κατά κύριο λόγο ένας διατροφικός μύθος. Δεν είναι τοξικός και μπορείτε να το καταναλώσετε άφοβα.
1: Πέρασε σε ψάρι, έχουμε ψάρι, όσπρια που είπαμε και σπανάκι. Έχουμε αυτούς τους τρεις συνδυασμούς με τη φακή.
2: Ναι.
1: Με το, συγγνώμη, με το τυρί.
0: Με την τυρί.
1: Με την τυρί.
0: Τυρί-τυρί.
1: Τυρί-τυρί.
0: Λοιπόν.
2: Πάντως είναι νόστιμο.
1: Νόστιμο είναι, ναι.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Και πέρα.
0: Λέει ότι στην αρχαιότητα που δεν υπήρχαν ψυγεία, το ψάρι χαλούσε γρήγορα και το τυρί είχε έντονη γεύση και κάλυπτε τη μυρωδιά της αλίωσης. Και παθαίνανε τροφικές δηλητηριάσεις.
1: Ο Θεσσαλονικιός αναρωτιέται, μήλικο με ζαμπονοκασερόπιτα, λέει, είναι οκ.
0: Ναι, είναι οκ, γιατί μετά έχεις άλλα πράγματα που κάνουν καλύτερο στον οργανισμό. Για πες ρε Ριάννα.
2: Παιδιά, τα goji berries δεν πρέπει να τρώμε πολλά. Τουλάχιστον 6-7, το πολύ 10. Θα τα βάλετε σε μια φλιτζανίτσα νερό με λίγο νεράκι να φουσκώσουν για λίγη ώρα μαζί με κολοκυθόσπορο.
0: Πλάκα, πλάκα με κάνεις.
1: Τι τώρα, γίνεται τώρα, όλοι έχουν, σήμερα είναι η μέρα της συνταγής.
2: Είναι πολύ καλό για την υγεία, λένε, όμως να τα αφήσουμε γιατί μπορεί να έχουν χημικά, δεν ξέρω τι να έχουν. Μέσα σε ζεστό νεράκι λίγα λεπτά, ρίχνουμε το νεράκι και το τρώμε.
0: Ναι.
2: Μου το είπε ο άνθρωπος δηλαδή που το κάνει αυτό χρόνια, για καταπολεμάει πολλά πράγματα.
1: Εσείς όλοι που μας ακούτε, θέλουμε να μας πείτε ποια συνταγή σήμερα σας εξέπληξε, ξεκινώντας από το παγωτό με στρίδι και καταλήξαμε goji berry με όλα αυτά που λέει η Ανδριάννα.
2: Για ηλιόσπορο, ηλιόσπορο.
1: Και ηλιόσπορο.
2: Όχι ηλιόσπορο, κολοκυθόσπορο.
0: Α, όχι ηλιόσπορο, γιατί το ηλιόσπορο το λένε μαύρα σπόρια στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Πασατέμπος.
0: Όχι, δεν έχουμε.
2: Κολοκυθόσπορο.
0: Δεν υπάρχει πασατέμπος και ηλιόσπορος. Υπάρχει άσπρο σπόρι, μαύρο σπόρι.
1: Οκ.
0: Έτσι. Και πώς τα λένε τα φιστίκια γίνης. Λαφιστίκ.
2: Ποια.
1: Λαφιστίκ.
0: Ναι, το ξέρεις. Έτσι τα λένε.
1: Πάντως, έτσι στο ίδιο πλαίσιο που κινούμαστε τώρα με τα φαγητά και τα λοιπά, να σας πω ότι πάλι η Ιαπωνία, βραβευμένο εστιατόριο, χρησιμοποιεί το ίδιο λάδι εδώ και 66 χρόνια.
0: Πολύ δυνατός αυτός, ρε. Το ίδιο λάδι κάνει γιους.
1: Ναι, 66 χρόνια. Βραβευμένο εστιατόριο.
0: Τι λάδι αυτό, έχει νερό.
1: Δεν είναι μαύρο, είναι πετρέλαιο. Είναι πετρέλαιο πλέον αυτό. Λοιπόν. Παλαιωμένο λάδι, ναι, βεβαίως.
3: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα. Βάλε λεμόνι πάνω, ρε άσχετε. Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
2: Οχ, αμά.
0: Σαν φιστίκ. Σαν φιστίκ.
2: Λοιπόν, παιδιά, σας αφήνω εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ο Βαγγέλης λέει την καλησπέρα μου στη ραδιοπαρέα. Έχει γίνει μόδα τα τελευταία χρόνια στη χωριάτικη σαλάτα να βάζουν μιλόξιδο. Είναι καλό και για λόγους υγείας. Βοηθάει σε πολλά. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Μενέλαος. Εγώ ένα καρπούζι και ένα κεφάλι τυρί και μισό μπουκάλι ούζο το καταφέρνω μια χαρά, λέει. Κύριος.
1: Όλα αυτά στο μπλέντερ μαζί θέλει. Πολύ καλό.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ναι, και λουκάνικα δίπλα στο τέτοιο. Άμα θέλουμε δηλαδή να πάμε πραγματικά από χοληστερίνη και από όλα τα κακά του κόσμου.
0: Για το αυγό δεν έχει χοληστερίνη. Είναι μύθος.
1: Δεν ξέρω τώρα, μαζί με τα λουκάνικα και τα άλλα που είπε και μπέικον και τέτοιο. Εντάξει, είναι English breakfast αυτό το πράγμα.
0: Ναι, όχι με φασόλια και τέτοια πράγματα.
1: Και με φασόλια και τέτοια.
0: Κάτι λουκάνικα, αν ήταν νοστή, λέτε.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Βάλτε το μπεγκονάκι σου εκεί πέρα με το λιπάκι να. Σαν φιστίκ, άκουλε σαν φιστίκ.

0: πόδα μου.
1: Και μια που μιλάμε για διατροφές και συμπληρώματα και τέτοια, υπάρχει λέει παγκόσμια μονή με την αυξανόμενη κατανάλωση πρωτεΐνης. Γιατί το ξέρεις όλοι είναι ίδιοι, είναι σαν εφημερίδες με μουσι και φουσκωτή. Έτσι. Και αρχίζει λέει και δοκιμάζει τα όρια της η γαλακτοβιομηχανία, καθώς η πρωτεΐνη ορού γάλακτος, η whey protein, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούταν ένα φθηνό υποπροϊόν της τυροκομείας, εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα πιο περιζήτητα συστατικά της αγοράς τροφίμων.
2: Τι λες τώρα.
1: Απότομη άνοδος της ζήτησης και έχει προκαλέσει ελλείψεις ειδικά στις ΗΠΑ. Όλοι είναι fitness τώρα. Πήγα στο γυμναστήριο, εκεί πέρα πάω τώρα στο γυμναστήριο. Καλά, εγώ έκανα και δεν πήγα στο γυμναστήριο να πούμε.
2: Πας εσύ.
1: Ε,
2: πας.
1: Πάω. Πάω πιο πολύ να τρέχω, κάνω και λίγα βάρη. Αλλά το θέμα
2: γιατί
1: είναι.
2: Γιατί να τρέχει, δεν μπορεί να βγει έξω να τρέχει.
1: Ήταν ο άλλο.
2: Δεν μπορεί να βγει έξω να τρέχει.
1: Σαν τρελό, όχι.
2: Με τρελού.
1: Σαν τρελό δεν μπορώ να βγει να τρέξω έξω.
2: Τι να σαν τρελό. Πήγαινε σε ένα πάρκο από όλα τα υπέροχα που έχει και.
1: Δεν μ' αρέσει να τρέχω μόνο.
2: Σα αρέσει στο διάδρομο, σα αρέσει καλύτερα. Σε κανένα χαμστεράκι.
1: Εντάξει, μου αρέσει καλύτερα. Κάνει Κυριακό.
2: Πες την αλήθεια τώρα γιατί πας γυμναστήριο.
1: Γιατί πάω.
2: Ποιος ξέρει. Να πεις την αλήθεια.
1: Πάω σε ένα πολύ καλό γυμναστήριο, μεγάλο γυμναστήριο, με πάρα πολύ κόσμο. Έχει ωραίο κόσμο.
2: Ε, αυτό πες.
1: Έτσι.
2: Να πας γιατί φοβάσαι να τέξει τα δάση εδώ πέρα, μήπως σε φάει κανένα κουρού.
1: Κάθονταν άλλες προθέσεις, όλοι κάθονται στους καθρέφτες βασικά και κοιτάνε, ξέρω, κάνουν αου, αου, αου, ανοίγουν φτερά, κλείνουν φτερά, ανοίγουν φτερά, μπαμ, βάζει το χέρι άλλο στη μύτη, μπαμ, τραβάει μία με αυτό που έβγαλα τη μύτη, πάει πάνω σαν πάγκο. Τι να πω, ρε ξεφτύλα βρωμιάρι να πούμε. Βρε βρωμιάρι να πούμε, ήρθες εδώ να πετάξεις μίξε σου.
2: Ναι, ναι, είδες, εσύ πήγαινε όμως εκεί πέρα, πιάστε χερούλια από το διάδρομο, πιάστε χερούλια, πήγαινε.
1: Βάζω τέτοιο, βάζω.
2: Πας με μαντιλάκια και αντιστατικό, ε.
1: Ναι, τι να κάνει. Το διάδρομο δεν τον πιάνει ουσιαστικά γιατί τρέχει, οκ. Okay.
2: Τα κουμπιά τα πατά.
1: Δεν έχει κουμπιά.
2: Α, τι ανεβαίνει πάνω και πάει.
1: Είναι τάτσι.
2: Α, είναι τάτσι.
1: Θέλει να έρθει να κάνει μαζί παρέα γυμναστήριο.
2: Δεν χρειάζομαι εγώ. Εδώ έχει υπέροχη φύση για να κάνω έξω.
1: Ναι.

0: αυτές τις φωτογραφίες, ρε κορίτσια, που βγάζετε στη θάλασσα με τον ποπό τουρλωμένο, ποιος τις βγάζει, η φίλη σας ή το αγόρι σας, για να καταλάβω.
1: Κοίταξε, μερικές φορές σκέφτομαι στρατό, άκου να δεις τώρα, γιατί εγώ έχω ένα θέμα με αυτά τα πράγματα.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε.
2: Μετράω τις μέρες. Μπαμπά, μαμά, σήμερα δασκάλα μας ρώτησε κάτι και μόνο εγώ ήξερα την απάντηση. Οι γονείς. Μπράβο, παιδί μου, μας έκανες περήφανος. Και ποια ήταν η ερώτηση, ποιος έκλασε?
0: Πολύ ωραία, ανέδωσα του Νίκου.
1: Γιατί ήθελες με κάποιο τρόπο να κλείσουμε έτσι, να παγώσουμε την εκπομπή και το κοινό?
0: Τι έλεγες, πήγε να πεις πριν κλείσουμε?
1: Όχι, ήθελα να πω, παιδί μου, ότι αυτές οι φωτογραφίες που φαίνεται ότι είναι από τρίτο, έτσι, από έναν άλλον, και είναι και στον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορώ.
0: Εγώ ξέρω τι γελάω.
1: Έχω φύγει κιόλας από όλο αυτό το σκηνικό. Έτσι, έχω να βρεθώ σε beach bar και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, λογικό,
1: χρόνια.
0: Λογικό.
1: Δεν μπορώ πλέον αυτό το πράγμα το. Ένα να μου βγάζει μια φωτογραφία, να κοιτάζω.
0: Εμένα μου αρέσουν οι φωτογραφίες που παίρνουν κάποιοι.
1: Που είναι
0: τρίτη, τέταρτη, που κάτι ξαπλώσει από πίσω. Που παίρνουν φωτογραφία αυτών που τραβάει φωτογραφία
1: αυτό,
0: και τον άλλο.
1: Είναι αστείο, ρε παιδιά. Είναι αστείο. Είναι αστείο και κάτι.
0: Στη φωτογραφία,
1: άντε και να πάει, είναι μια στιγμή, ξέρει ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά. Τα βίντεο που ο καθένας τώρα είναι content creator και κάθεται και μιλάει και κάνει από εδώ και κάνει από εκεί. Και είναι όλο σαν mini studio όπου και να πας, βγαίνεις έξω, βλέπεις κάποιους να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω. Εδώ. Πάω στο Μενέλαο καταρχήν. Έλα, Μενέλα.
3: Γεια σας, παιδιά, καλό απόγευμα. Κοίταξε, Στράτο, τα κορίτσια που βάζουν αυτό το μποπό, έτσι, τούμπανο που λέμε στη γλώσσα. Τους. Εμείς δεν τα λέγαμε τότε τούμπανο.
0: Λοιπόν, πώς τα λέγατε?
3: Άστο να μην το πούμε τώρα. Τα λέγαμε με το όνομά τους. Το λέγαμε με το όνομά τους.
0: Για αυτό το ρώτησα. Ναι.
3: Ναι, λοιπόν, να μην το πω. Λοιπόν, αυτά γίνονται στο γυμναστήριο. Και μια και σας ακούω τώρα, έπει να δω, τελείωσα το καφεδάκι μου από το πρωί, ρουφάω, ξέρεις, το φραπέ. Λοιπόν, και μια που σας ακούω και μου είπες ότι πας στο γυμναστήριο, για να γίνει αυτός ο ποπός, ειδικά στις γυναίκες, πρέπει να κάνουν σκοτ. Αλλά να έχεις το νους, εσύ, να βοηθάς τα κορίτσια όταν κάνουν σκοτ. Κατεβαίνουν κάτω με τα βάρη στην πλάτη. Και
0: να βοηθώ, εννοεί, να τους βοηθώ με τα βάρη.
3: Ναι, να τις πιάνεις από πίσω, κολλητά, και αυτό λέγεται σποτ. Να τις σηκώνεις μαζί στο τελευταίο, ειδικά στο 9 με 10 ή 11 ρεπ που κάνουν. Γιατί εγώ παλιά ήμουν στα γυμναστήρια κάθε μέρα με το Sony Smith. Κάναμε γυμναστική στο Hawthorn, πώς λέγεται, Hawthorn Roads, ο Finn Lines, δεν υπάρχει τώρα. Ναι. Ο Gary Lowa, Sony Smith, όλα τα μεγάλα τα παιδιά εκείνα. Λοιπόν, και τα πολλά τα κορίτσια έρχονταν τότε εκεί πέρα και «Can you spot me please? With pleasure». Και άλλα ακόμα ένα, άντε ακόμα ένα, one more, για το τελευταίο, έτσι, να σπάσουν, κατάλαβες. Και τα αποτελέσματα είναι καλά, βέβαια, γιατί τα βλέπεις τώρα στις θάλασσες φωτογραφίες, ας πούμε, και τα βίντεο, και τα καμαρώνουν. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, ρε Μενέλα, να σου αφιερώσω το κλείσιμο της εκπομπής.
3: Έγινε.
0: Έλα, bye. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Είπαμε, άρρωστος ο Μιχάλης σήμερα, δεν θα έχει εκπομπή, άκου να δεις. Εμείς θα πάμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω. Είναι ένας τύπος, ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο? Να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνουν μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα. The
2: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
5: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
6: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ήταν μολόκλει.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο marketing η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: μάλλον δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσεις. Καταλάβεις τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβεις. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων.
1: Ελλήνων.
0: Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Σοβαρά,
0: ε. Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι στην,
0: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι. Δεν
0: γι' αυτό σου λέει, δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέ στο μυαλό μου. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Λοιπόν, επειδή σας ασχολούμαι με τα πουλάκια τώρα τελευταία.
3: Πες μας ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που λες, γιατί άλλος το ακούει και σου λέει τι είναι αυτό τώρα.
2: Λοιπόν, τα δύο πουλάκια που λες που τα έχω ζευγάρει είναι εκλέπτες, είναι μια χαρά. Τα βγάζεις από το κλουβάκι, τους πετάνε γύρω-γύρω, σε κοτσιλίζουν, πάνε τρώνε, ξαναμπαίνουν στο κλουβί. Μόνο τους τελείωσε η υπόθεση. Έχω όμως έναν άλλον, ο οποίος όλη η μέρα κάθεται με στο κλουβί. Ρε, το ανοίγεις να βγει, αυτό τίποτα. Δεν αγχωριέμαι που τον έβλεπω έτσι.
3: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
4: Οχ. Για βγάλω το
2: Δεν παραγγείλει ότι δεν έχουμε πρόβλημα.
5: Που δεν είναι το πουλί σου έξω.
3: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε. Μην μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
6: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
3: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο
4: άσε
3: το βράδυ.
4: Πει, γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο, άσε τα πει ο Θοδωρής.
6: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα κάποιος να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
3: Πάρης μου, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένας.
6: Στρατό. Ορίμασε λίγο.
2: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο. Που να αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
6: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις προς κάτω.
2: Δεν βρίζω τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
3: Δεν με έχετε τελειάνει.
6: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
3: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτε ρημών. Πάρεις.
7: Θα συνεξίσουμε.
3: Να τους κι άλλους.
7: Τα πουλιά είναι μια χαρά. Αυτός είναι το πρόβλημα.
8: Ρε μπάς και ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
2: Δεν θα είχε ψυχολογικό πρόβλημα ο παπαγάλος.
4: Θα είχε εσύ ψυχολογικό.
5: Μα αυτό δεν μου πήρε ώρα, δεν είχε παπαγάλος.
9: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
10: Γεια σας.
9: Τι καλό τρώτε?
10: Α, τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος πλέιτ. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κύριε, μιλάμε για φαγητό με φι κεφαλαίο. Είπα φι. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος πλέιτ. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
11: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
12: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
13: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
14: Αρκετά.
13: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
14: Αρκετά.
13: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
14: Αρκετά.
13: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
15: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
13: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
15: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
13: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
15: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
13: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
16: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το σώρο από την τρύπα?
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Όχι, του φύγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και σε συγκινήθηκες και έλαβε το μαγιό.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Η μάτια, Θεέ μου, τη σώμα, τη στόμα, τη πρόσωπο τέλειο.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
5: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: θέλεις να έχεις ένα σπίτι κάτω με 10 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τώρα αυτή είναι ερώτηση, αλήθεια τώρα. Τώρα μου κάνεις πλάκα, έτσι δεν μπορεί. Δεν ξέρω, όχι. Για να αγοράσω, ρε φίλε, 150 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, θα δίνεις 150 εκατομμύρια να πάρεις
1: ένα σπίτι. Ένα μην έχω και ένα.
0: Βρέασε τι θα έχεις.
1: Όχι, δεν θα τα δίνα γιατί δεν τα έχω.
0: Δεν θα αναλύσω το ε9 σου ήθελα... για να δω άμα θα
1: ωραία,
0: το έπαιρνε.
1: Ναι, αν είχα για να αγοράσω ένα σπίτι 150 εκατομμύρια δολάρια, θα το αγόρασα. Αυτό προϋποθέτει.
0: Είσαι αμαρτωλός.
1: Γιατί?
0: Γιατί είσαι ματαιόδοξος. Ματαιοδοξία
1: ναι.
0: Είναι ό,τι μεγαλύτερο. Γιατί, και μετά γιατί, μου λες εμένα που θέλω εγώ τα 100 εκατομμύρια και τέτοια.
1: Μου είπες, άμα είχες 150 εκατομμύρια να αγοράσεις ένα σπίτι, θα το αγόρασα. Σου λέω ναι.
0: Ωρε φίλε.
1: Τι έπαθες. Είναι δυνατά.
0: Είναι ταλαιπωρημένα, δεν ξέρω. Δεν,
1: θα κάναμε έτσι μια χαρά.
0: Ακούω λες και εγώ είμαι συναχωμένος.
1: Νικό, δεν ακούσα. Έχεις συνηθίσει ένα ακουστικό γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος και μόλις βάλεις με ακουστικά έχεις πρόβλημα.
0: Δεν,
1: όχι, μην τα βάζεις αυτά. Αυτά είναι. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Πόσο, πόσο ακόμα θα αντέξω, κοντά σου θα τρέξω, με χίλια στην πόρτα σ' απέξω.
1: Και αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά, δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις τη γαρδιά. Δεν μπορείς ψέματα να
2: τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό του.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: απόψε πως με χάνες απόψε. Δεν θα θέλα να δεις.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ρυθμός Radio.
3: Γίνεται.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα. Να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρας, ξέρω εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Και, ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρας.
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

και εσείς την παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Κάθε ώρα που περνάει μοιάζει με βουνό μακριά σου. Αν

και σιγουριά σου πως θα μείνω, μας χωρίσανε κι ένας παράλογος θύμος χωρίς αιτία και αφορμή μας διαλύσανε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

όσο κι αν θέλω δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: τέλος θα σταθώ και θα νικήσω.
1: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεατές γύρω γύρω

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά
1: τη γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτή
1: τη τσακούρ. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast.

0: ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Σαν αλήτης κάθε βράδυ μόνο.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Εγώ πάντω όταν είχα πάει στη Βιλέα, δεν θυμάμαι τα long black.
2: Πού πήγε, άμα πα και ζητήσει long black στο Χαϊλάου, θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
0: Έχασε το Greek Breakfast Show. Άκουσε το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ήταν μολόκλει.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Rythmos Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική.

και έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το λόλευκο φως κολυμπάω.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκες, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να γυροσγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.